0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Τρεμάλα! Το νου σας τρεμάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Ένα πράγμα σίγουρα μπορώ να πω, ότι δεν έχω ιδέα από χώρο. Καλύτερα στο χέρι μπύρα ή ποτό, σίγουρα θα ξεθαρέψω ίσως και να λυκνίσω. Θυμάμαι μία από τις φορές που είχαμε βγει, ήσουν σαν τη Μοναλίζα, όμορφη χαμογελαστή. Τα φώτα πάνω σου σαν να ήταν προβολής, από μήχανες Θεός τα ζήλευε και ο Σοφοκλής. Μα ευτυχώς που σε γνώρισα εκεί,

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.

0: και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα, παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι η διεθνής ναυσιπλοεία παραμένει ανοιχτή, οι ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό και η εμπορική κίνηση στην περιοχή δημιώνεται αισθητά. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η Αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Αμέσως είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent βρίσκεται και πάλι κοντά στα 80 δολάρια, στα 74 δολάρια το αμερικανικό αργό. Ο Πρωθυπουργός στις 12.30 το μεσημέρι θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου κατέρευσε τμήμα της οροφής. Για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε το 112. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάφο. Τραγωδία. Το άτυχο παιδάκι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός σε Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται και οι επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με drones, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στους 13 ανήλθαν οι νεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Τραγικός ο απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων σήμερα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
1: Ο καιρός.
0: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα. Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρετικά. Πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Να είστε καλά. Ελπίζω να περάσατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να περάσουμε μαζί μια όμορφη εβδομάδα. Μια εβδομάδα μέσα στο κατακαλόκαιρο, ή θα έλεγα κατεξοχήν εβδομάδα του κατακαλόκαιρου, η ενδιάμεση εβδομάδα του Ιουλίου. Εβδομάδα που πολλοί, πάρα πολλοί, ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους άδειες και κάποιοι άλλοι τις αγναντεύουν από όλο και κοντινότερη απόσταση. Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου, παραμία τη γλιτώσαμε την Τρίτη και 13. Στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος, απέναντι μου ο Γιάννης Πρίντεζης, ρυθμίζει τον ήχο. Η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές, Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους, με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, με τα νέα σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξεις. Είτε μέσω Facebook, μπαίνετε στη σελίδα μας, πρωινές διαδρομές, πληκτρολογώντας την αναζήτηση πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, και μας στέλνετε το σχόλιο, την παρατήρησή σας, ό,τι επιθυμείτε, μέσω του Messenger, και εμείς αν θέλετε το διαβάζουμε και στον αέρα. Χτύπησε 39, λέει χθες ο υδράργυρος, στην Καρδίτσα. Ήταν η μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε στο σταθμό της Καρδίτσας, για την ακρίβεια 39,2 βαθμοί Κελσίου. Και σήμερα θα γράψει κάτι 38, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, έτσι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Στις υπόλοιπες περιοχές η μέγιστη στους 36, για παράδειγμα στη Θεσσαλία και στην Κρήτη. Εκεί θα είναι η μέγιστη 36 βαθμοί. Α, όχι. Συγγνώμη, έχουμε και το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, όπου η υδράργυρος θα χτυπήσει 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα 35, στη Μακεδονία και τη Θράκη επίσης 35, στη Δυτική Μακεδονία 30, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική, ζέστη, ανεβαίνει η θερμοκρασία, και στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει το μεσημέρι τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει στην Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα, στην Αγία Παρασκευή, θερμοκρασία είναι 27 βαθμοί, στο κέντρο της Αθήνας 26, το ίδιο και στο κέντρο του Πειραιά, και στη Θεσσαλονίκη 24 βαθμοί Κελσίου. Έλεγα για τους αδειούχους του Ιουλίου. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι ακούω γκρίνιες. Πολλές γκρίνιες από τους διακοπότοπους, νησιά, παραλίες κλπ, ότι η τουριστική κίνηση δεν έχει την έκταση που αναμενόταν. Δεν ξέρω, έπαιξε ρόλο η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η ακρίβεια, το γεγονός ότι για τακτοπλοϊκά εισιτήρια χρειάζεται να δαπανίσει μια οικογένεια, μια περιουσία, να δώσει μισό διαμέρισμα, ας πούμε, για να πάει και να έρθει. Χώρια το κόστος διαμονής σε ξενοδοχεία ή άλλα καταλήμματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να ευθύνεται. Πάντως το γεγονός είναι ότι ακούω γκρίνιες. Τώρα, εάν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και τις επόμενες εβδομάδες, είναι κάτι που θα δείξει. Θεωρητικά και οι ίδιοι επιχειρηματίες πιστεύουν ότι από αυτή τη βδομάδα και μετά θα πυκνώσει η κίνηση. Σε κάθε περίπτωση, οι περισσότεροι επιλέγουν, λέει, τριήμερα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αυτό φάνηκε για μία ακόμη φορά χτες στην Εθνική Οδό, ιδιαίτερα στην Αθηνών Κορίνθου, που μετατράπηκε σε ένα γολγοθά. Ιδιαίτερα από το απόγευμα και μετά, για όσους επέστρεφαν από το καλοκαιρινό τους μπάνιο, το μπάνιο του Σαββατοκύριακου, ήταν κλειστή και η παλιά Εθνική Οδός, με αποτέλεσμα να υπάρξει πολύ ωραία ταλαιπωρία, να κάνεις ένα μπάνιο στη θάλασσα και άλλα 2-3 μέσα στο αυτοκίνητο. Παρ' όλα αυτά, το αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι συνεχίζεται. Γεμάτο ειδήσεις είναι η αλήθεια, οι οποίες δεν προέρχονται μόνο από την εσωτερική επικαιρότητα, εδώ κι αν έχουμε να λέμε, αλλά και από όσα συμβαίνουν στη γειτονιά γενικότερα και στον κόσμο. Εάν δεν έχετε προλάβει να διαβάσετε ή να ακούσετε κάτι, γιατί θέλατε να απολαύσετε την απόλυτη γαλήνη και τη ραστόνη του Σαββατοκύριακου, να σας πω δύο λόγια. Η είδηση η οποία ανησυχεί πάρα πολύ για άλλη μια φορά τον κόσμο ολόκληρο είναι αυτή η υποτροπή που υπάρχει στο Ιράν και στα στενά του Ορμούζ.
Όπως ακούσατε και στο δελτίο, όσοι ήταν συντονισμένοι εδώ, έχουμε την ένταση στη Μέση Ανατολή και πάλι να χτυπάει κόκκινο. Έχουμε ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα στενά του Ορμούζ και ότι η ναυσιπλοεία θα παραμείνει ανοιχτή, ήδη στις ναυτιλιακές εταιρείες ανά την Ιφίλιο έχει σημάνει συναγερμός με ό,τι μπορεί αυτό να συνεπάγεται για το εμπόριο και τις αγορές του κόσμου. Και βέβαια, αναστάτωση και αναταραχή υπάρχει όπως καταλαβαίνετε και στο θέμα του πετρελαίου. Για άλλη μια φορά σκαρφάλωσε στα 80 δολάρια το βαρέλι. Με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να είναι για άλλη μια φορά σε αυτό που λέμε χαρακτηριστικά από το δόξα τω Θεώ στο Βόηθα Παναγιά. Εκεί που πέφτει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, να σου ο φόβος ότι θα ξανανεύει. Και βέβαια αυτό δεν θα έχει επιπτώσεις μόνο σε όσους γεμίζουν τα ρεζερβουάρ, αλλά και σε όλο το υπόλοιπο φάσμα της αγοράς. Παρ' όλα αυτά σήμερα ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις. Ναι, ξέρω ότι ακούγεται σαν ανέκδοτο, αλλά ισχύει όμως. Έχουμε πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις και οι καταστηματάρχες ελπίζουν ότι θα τονωθεί κάπως η καταναλωτική κίνηση, δεδομένου ότι πέφτει και το δώρο στον ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο όνειρο απατηλό τσακώνονται ακόμα για το αν μπορεί ή όχι να δοθεί η 13η σύνταξη ή αν δοθεί, αν μπορεί να ονομαστεί έτσι ή όχι. Άστο τώρα, αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Από σήμερα πάντως ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις. Το λέω όσοι επιθυμείτε και έχετε τη δυνατότητα κλπ. Να το εκμεταλλευτείτε. Οι έμποροι υπόσχονται καλές προσφορές, επισημένοντας ταυτόχρονα τους κινδύνους που υπάρχουν από διάφορους της αρπαχτής, οι οποίοι κοιτάνε να κερδοσκοπήσουν για άλλη μια φορά μες στο κατά καλό καιρό. Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, να σας πούμε ότι έχουμε τις εξελίξεις σε τρία μέτωπα που πραγματικά έχουν σοκάρει όλη την Ελλάδα. Το ένα έχει να κάνει με τις βομβιστικές, τις δολοφονικές επιθέσεις, εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις, όπως διαβάζω και στο ethnews.gr, είναι αντιμέτωποι πλέον με βαρύτατες κατηγορίες. Ένας 29χρονος, ένας 24χρονος και μία 26χρονη. Δύο, ο 29χρονος και η 26χρονη, θεωρούνται οι επιχειρησιακοί βραχίονες αυτών των επιθέσεων. Ο 24χρονος διέθεσε το σπίτι. Δεν είναι ακόμα γνωστό αν ήταν σε γνώση του ή όχι τι επρόκειτο να κάνουν οι άλλοι δύο. Βασιτώσει θα διερευνηθεί από τις αρχές. Πάντως το σπίτι το διέθεσε σε κάθε περίπτωση. Αναμένεται να απολογηθούν αύριο. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης και κατοχή εκρηκτικών υλών.

δεύτερη υπόθεση, αυτή που επίσης έχει συγκλονίσει την Ελλάδα ολόκληρη, σχετίζεται με τις έρευνες που γίνονται στο μέτωπο της Μαρφίν. Εδώ οι αρχές υποστηρίζουν ότι τα πράγματα χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση, αλλά σε ό,τι αφορά τους συλληφθέντες, τους δύο, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στα χέρια της αστυνομίας, αλλά και της τρίτης, 46χρονης Ελληνίδας που ζει στην Αγγλία και εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει και να βρεθεί αντιμέτωπη με τις αρχές, δηλώνοντας βέβαια ότι είναι αθώα. Τα πράγματα, λένε οι αρχές, είναι ξεκάθαρα. Είναι τα στοιχεία τέτοια τα οποία δένουν όλη την υπόθεση με αδιαφυσβήτητο τρόπο, αφού η έρευνα διήρκεσε αρκετά χρόνια και υπάρχουν κλειδιά τα οποία δεν αφήνουν την παραμικρή αμφιβολία για τη συμμετοχή των ανθρώπων αυτών την εμπριστική εκείνη επίθεση κατά της Μαρφίν που οδήγησε στο θάνατο 4, θα πω εγώ, και όχι 3 ατόμων, γιατί μια γυναίκα ήταν έγκυος. Είναι, λέει, ατράνταχτα τα βιομετρικά στοιχεία τα οποία οδήγησαν στις συλλήψεις. Ιδιαίτερα μέσω αυτού του email, το οποίο ήρθε από άγνωστο αποστολέα, αλλά το γεγονός αυτό, ο άγνωστος δηλαδή αποστολέας και το email το οποίο εμφανίστηκε μυστηριωδώς, είναι ένα στοιχείο που σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των κατηγορουμένων προκαλεί ερωτήματα και αναμένεται να διερευνηθεί ιδιαίτερα στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας όποτε γίνεται.

Και βέβαια η τρίτη υπόθεση έχει να κάνει με το θάνατο του 20χρονου παλικαριού στο Άργος από αστυνομικά πυρά. Οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν εναντίον του 20χρονου μετά από καταδίωξη έχουν ήδη προφυλακιστεί. Εναντίον τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Βέβαια τώρα η κατηγορία θα αλλάξει, καθώς το παλικάρι αυτό έχασε τη ζωή του. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Ωστόσο υπάρχουν ανταπάντητα ερωτήματα, τα οποία αναμένεται να απαντηθούν μετά τις εξετάσεις που θα γίνουν από τα αρμόδια εργαστήρια της αστυνομίας γύρω από τη φορά που είχαν οι σφαίρες τη στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβολούσαν.

Τρεις περιπτώσεις, τρεις υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και δυστυχώς υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άλλη μια φορά. Θέματα τα οποία έπρεπε να μας ενώνουν, να μας ενώνουν σαν μια γροθιά μπετόν. Έπρεπε να είμαστε απέναντι σε τέτοιου είδους ιστορίες. Δυστυχώς για άλλη μια φορά μας διχάζουν, οδηγούν σε σκληρές αντιπαραθέσεις και βέβαια σε μια άνευ προηγουμένου κομματική σπεκουλά. Πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται σε όλα τα μέτωπα, είναι η αλήθεια. Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, είχαμε μια κόντρα ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα και τον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και το πρόγραμμα των F-35, με τον πρώην Πρωθυπουργό να κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για εθνική ήττα και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, μιλώντας εδώ στο ΕΚ News, να απορρίπτει τις όποιες αιτιάσεις του αρχηγού της Ελλάς, χαρακτηρίζοντάς τες ψευδείς. Την ίδια στιγμή στο φως έρχεται μια νέα δημοσκόπηση της GPO, έχει γίνει για λογαριασμό του iEfημερίδα, η οποία δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη με ένα ποσοστό 29,3%. Δεύτερη η Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ πτωτικές τάσεις παρατηρούνται στο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, έχουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 29,3%, σταθερή. 29,4% ήταν πριν από λίγες ημέρες. Την Ελλάδα στο 16,6% από 16,3%. Το Πασόκ σε μία πτώση από το 11,5% στο 10,8%. Την Ελπίδα και τη Δημοκρατία από το 7,8% στο 7%. Την Ελληνική Λύση στο 9,1% από 9,2% και το Κουκουέ στο 9,1% από 9%. Την Πλεύση Ελευθερία στο 4,6% από 4,3%. Την Νίκη στο 1,7% από 1,1%. Τη Φωνή Λογικής στο 3,2% από 2,6%. Το Μέρα 25 του κ. Βαρουφάκη σε μια βήθηση από το 2,9% στο 1,7%. Ενώ άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 5,3% των ερωτηθέντων. Φρέσκα δημοσκόπηση αυτή, σημερινή. Δεν αλλάζει, όπως βλέπετε, την εικόνα η οποία υπάρχει όλο αυτό το διάστημα, όλο αυτό το δημοσκοπικό σκηνικό. Νομίζω έχει μια σημασία, ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, συγκριτικό. Ρωτώνται όσοι συμμετείχαν, εάν συγκρίνοντας τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγαν ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα για τους ίδιους και την οικογένειά τους. Σχεδόν μοιρασμένα. Δηλαδή το 29% περίπου, 28,9% απαντάει ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα τα τελευταία 7 χρόνια με τη διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Το 26,7% δηλώνει ότι ήταν καλύτερα επί ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά 2,2 ποσοστιαίων μονάδων. Ενώ το 41,5% των πολιτών απαντάει ότι ήταν τα ίδια και επί Νέας Δημοκρατίας και επί ΣΥΡΙΖΑ. Και ένα ακόμη χαρακτηριστικό, πάρα πολύ έντονο και ξεκάθαρο: η όποια φθορά της κυβέρνησης σε καμία περίπτωση, μα σε καμία, δεν μεταφράζεται σε ενίσχυση της αντιπολίτευσης. Δηλαδή μένει ένα ποσοστό στη γωνιά και περιμένει. Ο
8 και 28 πρώτα λεπτά, Ethnic Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Φουντώνουν και τα σενάρια για το τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη, τι θα περιλαμβάνει το κυβερνητικό καλάθι, το κυβερνητικό πακέτο, τα μέτρα που εξετάζονται εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης, με δεδομένο ότι έχουμε μια πλειοδοσία υποσχέσεων από την πλευρά και δεσμεύσεων. Προεκλογικών παροχών, να το πω έτσι, από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση επιμένει ότι το τελικό πακέτο, ο δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος υπάρχει διαθέσιμος για το όποιο, τα όποια μέτρα υπάρξουν στο καλάθι, ενδεχομένως και να ξεπεράσει το 1,5 δις ευρώ. Μέχρι τώρα ακούγαμε για 1,1, τώρα πάμε στο 1,5 δις. Πάντως έμφαση αναμένεται να δοθεί σε φορολαφρύνσεις στη μεσαία τάξη, κυρίως σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν θα είναι μόνο αυτά, αλλά σίγουρα εκεί θα δοθεί έμφαση. Έχουμε να πούμε και άλλα, πολλά και νομίζω αρκετά ενδιαφέροντα. Υπάρχουν και κάποιοι που μοιάζονται πολύ για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου σε ό,τι έχει απομείνει από το πάλε ποτέ κρατεό κόμμα της ελληνικής αριστεράς, που υπήρξε και κυβέρνηση επί μία επταετία, ο Παύλος Πολάκης και η Ραναδούρου δίνουν τη μάχη στα μαρμαρένια αλόνια για τη διεκδίκηση της ηγεσίας. Θα τα δούμε αναλυτικά αφού ακούσουμε πρώτα τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν την πόλη Μασάρ τις πρωινές ώρες στο νοτιοδυτικό Ιράν. Τουλάχιστον ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες ο απολογισμός. Το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του με πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζη Τεχεράνη, όπως ανακοίνωσε ως αντίπεινα για τις νέες επιθέσεις. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε κοντά στα $80 το βαρέλι. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 12.30 το μεσημέρι στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Υπό έλεγχο η φωτιά στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιγκτον στο Πάρκο Γουδί κατέρευσε τμήμα της στέγης. Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες επίθεση της Ουκρανίας με ντρόουν στην περιφέρεια της Μόσχας. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 8 και 34 πρώτα λεπτά. Ανέλαβε τα κουμάντα στην κονσόλα του ήχου η αγαπημένη μας Μαρία Πακυρίτση και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποια αν μας ακούτε. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου του 2026. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και ο υδράργυρος, όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, θα χτυπήσει σήμερα στην Αττική τους 37 βαθμούς Κελσίου, σε κάποιες περιοχές όπως την Πελοπόννησο και στην Θεσσαλία ακόμη και τους 38 βαθμούς. Γενικότερα θα είναι στα πάνω του. Μετά από ένα σχετικά δροσερό Σαββατοκύριακο, αλλά αλίμονο, αυτές οι θερμοκρασίες που θα ζήσουμε εμείς εδώ στα μέσα του Ιούλη, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πολύ πιο βόρειες, τις έχουν ζήσει εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον, έχουν ψηθεί με αποτέλεσμα να σκοτώνονται στις ουρές των πολυκαταστημάτων για ένα κλιματιστικό και ένα ανεμιστήρα. Τα είδαμε και αυτά, ποιος το περίμενε. Κάποτε παίζανε ξύλο στις ουρές των πολυκαταστημάτων για το τελευταίο προϊόν της γνωστής μάρκας ηλεκτρονικών ειδών. Τώρα για ένα οποιοδήποτε κλιματιστικό, έστω και αυτά που εμείς εδώ τα περιφρονούμε, θεωρώντας τα έτσι πάρα πολύ φτηνά για τα γούστα μας. Είπαμε, διανύουμε μια περίοδο καλοκαιρινή, αλλά με μια επικαιρότητα πλούσια. Όχι μόνο στο πολιτικό, στο μέτωπο των πολιτικών εξελίξεων, αλλά γενικότερα. Οι πυρκαγιές για μια ακόμη φορά εξακολουθούν να μας ταλαιπωρούν. Αυτή τη φορά είχαμε μια αστική πυρκαγιά, να το πω έτσι, η οποία σημειώθηκε χτες το απόγευμα στο θέατρο Μπάντμιντον, στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Προκάλεσε τεράστιες καταστροφές αλλά και ένα μεγάλο νέφος, το οποίο προβλημάτισε. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Κώστα τον Κούκο. Τον Ηλία, συγγνώμη, τον Ηλία μου σε βάφτισα. Θα γίνω νονός. Θα σου φέρνω και λαμπάδα το Πάσχα και παπούτσια. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, Ηλία. Και σε, πραγματικά περιμένουμε να σε ακούσουμε με ενδιαφέρον, γιατί αυτή ήταν μια φωτιά που προκάλεσε όχι μόνο αναστάτωση, αλλά και αγωνία χτες.
1: Ναι. Πράγματι, και όποιος γύρω στις 8 εκδηλώθηκε στο Μπάντμιντον, εδώ στο Γουδί, και όσο είδαμε τις εικόνες με τον καπνό, πολύ καπνό στο κέντρο της Αθήνας, υπήρξε σίγουρα και αναστάτωση και αγωνία. Μάλιστα, εστάληκε 112 περί τις 8 και 20 για να παραμείνουμε σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουμε τα παράθυρα για να μην εισπνεύσουμε τον καπνό. Ναι. Ήρθαν με την εκδήλωση της πυρκαγιάς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, να σου πω, Βασίλη. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης.
0: Ευτυχώς.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, στην πλήρη ανάπτυξή τους ήταν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 βραχιονοφόρα οχήματα για να προχωρήσουν στο έργο της κατάσβεσης. Έγινε προσπάθεια να μην επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια. Και από εκεί και πέρα, περί τη μία ουσιαστικά ετέθησε μερικό έλεγχο και νωρίς το πρωί ελέγχθη πλήρως η πυρκαγιά. Αυτή τη στιγμή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ για πυρ ασφάλεια και φυσικά γίνεται αποκάθαρση και φυσικά διερεύνηση των αιτιών της εκδήλωσης πυρκαγιάς. Να θυμίσουμε ότι είναι ένα ολυμπιακό ακίνητο το οποίο εδώ γίνονταν το άθλημα του μπάντμιντον στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο μακρινό 2004. Μετά το κτίριο χρησιμοποιήθηκε για πολιτιστικά γεγονότα από μια εταιρεία η οποία δεν θυμάμαι αν το είχε, νομίζω το είχε προχωρήσει σε ενοικίαση του χώρου. Και το 2013 το κτίριο κρίθηκε αυθαίρετο και μάλιστα σταμάτησε η οποιαδήποτε χρήση του από τότε. Κάναμε μια βόλτα, και κάναμε το γύρο του κτηρίου έτσι όσο μας άφηναν και οι πυροσβέστες, και ήταν μια εικόνα εγκατάλειψης, δηλαδή σπασμένα παράθυρα, δηλαδή μπορούσες να μπεις μέσα στο κτίριο.
0: Μάλιστα.
1: Το τι προκάλεσε την πυρκαγιά ακόμα δεν το γνωρίζουμε, ερευνάται αυτό από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της πυροσβεστικής.
0: Είναι λογικό πάντως να υπάρχουν ερωτήματα εύλογα. Λοιπόν, ναι, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία και τι θα βγάλει η έρευνα.
1: Υπήρξε χθες αναστάτωση με τον καπνό, δηλαδή πραγματικά μέχρι να καταφέρουν να την περιορίσουν την πυρκαγιά υπήρχε και πολύς καπνός και έγινε και, ξέρεις, μεγάλη επιχείρηση προκειμένου να μην επεκταθεί και στη συνέχεια κατάφεραν να την ελέγξουν και στη συνέχεια να τη σβήσουν. Οπότε συνοψίζοντας, 8 η ώρα εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, περί τη μία ελέγχθη μερικώς.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά ουσιαστικά ελέγχθη πλήρως, προχώρησε, έγινε κατάσβεση και αυτή τη στιγμή έχει σβήσει η πυρκαγιά τελείως. Ναι. Υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά δεν υπάρχει καθόλου αυτή τη στιγμή κάποιο μέτωπο ή κάτι άλλο. Έχει σβήσει πλήρως η πυρκαγιά. Τώρα για την εκδήλωση θα περιμένουμε από το αρμόδιο τμήμα να δούμε τι ακριβώς έχει εντοπίσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία μου. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, Ηλίας Κούκος, αστυνομικός συντάκτης για τη φωτιά στο μπάντμιντον. Εντάξει, πολλά και αναπάντα τα ερωτήματα. Τουλάχιστον έσβησε φωτιά μια αστική πυρκαγιά που χτες προκάλεσε συναγερμό και 112. Ιδιαίτερα για τα σωματίδια τα οποία εκλείονταν και μπορούσαν να προκαλέσουν πρόβλημα σε όσους έχουν αναπνευστικά προβλήματα, αλλά όχι μόνο σε αυτούς. 8 και 41 πρώτα λεπτά η ώρα. Σας υποσχέθηκα να σας πω δύο λόγια πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα για την κούρσα διαδοχής που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου η πάλε ποτέ μειοψηφία, ας το πούμε, η ομάδα, η τρόικα Νίκου Παπά, Παύλου Πολάκη και Ρένα Δούρου πήραν το πάνω χέρι. Εντάξει, θα μου πεις τώρα πώς να μην το. Είναι ένα μαγαζί όπου φεύγουν οι μισοί, μένουν οι άλλοι μισοί, που ούτε οι μισοί. Φεύγουν τα δύο τρίτα, ας πούμε, τα τρία τέταρτα, δεν ξέρω. Στο εναπομείναν κομμάτι, με το ζόρι, κατάφεραν οι μέχρι τώρα μειοψηφούντες να πάρουν το πάνω χέρι, να γίνει αυτή η περίφημη κεντρική επιτροπή και με οριακή πλειοψηφία να περάσουν, ας πούμε, την αποκήρυξη της μέχρι τώρα απόφασής τους να στηρίξουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, τώρα όλη αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει περισσότερο φαρσοκομωδία παρά πολιτική εξέλιξη. Το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι άνθρωποι, πολλοί από τους ανθρώπους δηλαδή που κάποτε μάτωσαν για αυτό το κόμμα, μάτωσαν για να το κάνουν από ένα κόμμα ταβέρνας σε μια κυβερνητική παράταξη. Και τώρα το βλέπουν να αποσυντίθεται, να εξαϊλώνεται σε απευθεία σύνδεση μάλιστα. Δημοσκοπικά, μόλις και μεταβίας να συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξης του 1,5%, ίσως λέω ότι πολύ. Νομίζω ότι ούτε καν οι ίδιοι κοιτάνε τα ποσοστά τους της δημοσκοπής, να, ας πούμε, σε αυτή τη GPO. Με η εκτίμηση ψήφου είναι στο 1,6. Η πρόθεση ψήφου είναι στο 1,4. Νομίζω πως ούτε οι ίδιοι έχουν την διάθεση να ασχοληθούν πάρα πολύ. Παρόλα αυτά, εξελίσσονται κάποιες διαδικασίες κομματικές όσων έχουν απομείνει, ενώ αίσθηση προκαλούν οι καταγγελίες του κυρίου Χρήστου Γιαννούλη, πρώην συναδέλφου μας και εδώ στην ΕΡΤ, νυν βουλευτή, περί ανοχής φαινομένων άσκησης σωματικής βίας στην Κεντρική Επιτροπή. Μια ωραία ατμόσφαιρα δηλαδή, με λίγα λόγια. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα κυβερνητικά, για να κλείσουμε και να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θα ακούσατε φαντάζομαι στο Δελτίο Ειδήσεων, αν όχι να σας το πω εγώ, ότι σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει, θα παραστεί στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά εκεί στο Βοτανικό Κήπο στη Διομήδος, στο Χαϊδάρι, έτσι. Αυτό που και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια σχεδιαζόταν, αυτή η τριπλή παρέμβαση στο Σκαραμαγκά, ήρθε η ώρα να υπογραφεί και θα υπογραφεί. Και με το έργο αυτό, σύμφωνα με όσα μαθαίνουμε, ουσιαστικά θα πάρει ανάσα η Δυτική Αττική, θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο logistics στο Θριάσιο. Γενικώς θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας, θα αναβαθμιστεί η Εθνική Οδός Αθηνοκορίνθου, ιδιαίτερα στους κόμβους Χιστούς Καραμαγκά, και θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος άξονας από τη λεωφόρος Χιστού με την δυτική περιφερειακή της λεωφόρου του Εγάλεω, έτσι ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Είναι προφανές ότι το έργο έχει ως κύριο στόχο να αποσυμφορήσει τον Κηφισό, έτσι να είναι μια εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά. Θα δούμε όταν γίνει, όποτε γίνει, και το κόστος με το οποίο θα πρικοδοτηθεί όλη αυτή η ιστορία. Γιατί σε αυτόν τον τόπο για αλλού ξεκινάμε και αλλού καταλήγουμε, είναι γνωστά αυτά. 8 και 45 πρώτα λεπτά η ώρα, για πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

Για να δούμε τα πρώτα σελίδα των σημερινών εφημερίδων. Αφού πρώτα σας υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείτε πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, μας εντοπίζετε και μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας, είτε μέσω Viber. Εάν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, πάρα πολύ απλά, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Air News Radio, μας εντοπίζετε και μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο σας, τα νέα σας, την παρατήρησή σας. Εάν το επιθυμείτε, το διαβάζουμε και στον αέρα. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, 13 Ιουλίου, δεν κυκλοφορούν οι πρωινές εφημερίδες, την αρχή της εβδομάδας. Έτσι θα ξεκινήσουμε με τα νέα που έχουν κύριο τίτλο σήμερα. Ανοίγουν φάκελοι. Με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν, είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας. Ερευνάται η ανάμειξη της ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε μοβιστικές επιθέσεις και ληστείες. Πού επικεντρώνεται τώρα η προσοχή της αντιτρομοκρατικής, που συμπληρώνει κομμάτι-κομμάτι όλο το παζλ. Ένα λογισμικό κλειδί στην αποκάλυψη του εγκλήματος. Εδώ να πούμε ότι έχει επιστρατευτεί στο λογισμικό αυτό και η τεχνητή νοημοσύνη, λένε οι πληροφορίες. Διαβάζουμε επίσης πού διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές. Ο πύχης για την εισαγωγή στις πιο δημοφιλείς με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Και να σας πω τι γράφει η εφημερίδα για την εκτίμηση των βάσεων σε 4 δημοφιλείς σχολές. Στο πρώτο πεδίο έχουμε τη νομική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η βάση εκτιμάται ότι θα φτάσει τις 17.850 μονάδες. Στο δεύτερο πεδίο, αρχιτέκτονες του Μετσόβιου, 21.080 μονάδες. Στο τρίτο πεδίο, ιατρική του Πανεπιστημίου Αθηνών, 18.830. Και στο τέταρτο πεδίο, διοικητικής επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 18.305 μόρια. Το λέω γιατί έχει τη σημασία τους. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Διαβάζω. Τιμολόγια. Προσάυξη 3,5 με 4 ευρώ στο νερό. Τι προκύπτει από το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος. ΣΥΡΙΖΑ, σύγχυση εμφύλικη στο βάθος Πολάκης, ενώ συνεχίζονται οι αποχωρήσεις βουλευτών. Έρχομαι στην απογευματινή, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με ένα θέμα που σχετίζεται με μια έρευνα που κάναμε και εμείς την περασμένη Παρασκευή. Σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά. Έξοδα ως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της απογευματινής? 750 έως 1.150 ευρώ το μηνύαίο κόστος. 400 έως 800 ευρώ για μια γκαρσονιέρα και έξωση το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές. 7% αύξηση φέτος στην Αττική, 700 ευρώ το ενίκιο στα Γιάννενα, 590 ευρώ το κόστος στη Ρόδο, 550 ευρώ για σπίτι στην Κέρκυρα. Διαβάζουμε επίσης προαναγγελία νέων επιθέσεων από θρασίδηλους αλληλέγγυους. Ανοιχτός πόλεμος κυβέρνησης τρομοκρατών. Πρωθυπουργός, δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Δεν φοβάμαι, δηλώνει Σέβη Βολουδάκη ύστερα από τα απειλητικά συνθήματα. Έξω από το σπίτι της, έτσι. Αυτά τα γενναία παλικάρια που πήγανε και έγραψαν συνθήματα ζητώντας θάνατο των νεοδημοκρατών έξω από το σπίτι μιας γυναίκας βουλευτού και υφυπουργού της Νέας Δημοκρατίας, μιας γυναίκας που έχασε τον σύζυγό της πριν από κάποια χρόνια και μεγαλώνει μόνη στα παιδιά της. Πολύ αντρίκια συμπεριφορά, πολύ γενναία, λεβέντικη.

2.485 ευρώ για επικουρικές, έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Διαβάζουμε επίσης έγκλημα στη Μαρφίν, 12 ύποπτοι, τα email, οι εικόνες και η ταυτοποίηση. Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές, γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμη». Η εφημερίδα Contra News έχει τίτλο «Το διπλό παιχνίδι με τις εκλογές, γιατί το Μαξίμου εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για το χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες». Η Εστία έχει τίτλο «Το αφεντικό απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία». Τι σηματοδοτεί μια αποστροφή του ανιψιού του Πρωθυπουργού και τέως Γενικού Γραμματέως της Κυβέρνησης Γρηγόρη Δημητριάδη σε νέα συνέντευξη βόμβα. Και τέλος το μανιφέστο, γράφει το κύριο θέμα του, τα στοιχεία που πρόδωσαν τους δράστες, Μαρφίν, δολοφονία Νέστορα, πώς ελληνικό FBI και αντιτρομοκρατικοί έφτασαν στη συλλήψη.

0: Λοιπόν, μια που αναφερόμαστε στην υπόθεση Μαρφίν, να σας πω ότι σύμφωνα με μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Η συγκεκριμένη γυναίκα έχει επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας ότι είναι αθώα, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα και να βρεθεί αντιμέτωπη με τις δικαστικές αρχές προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά της. Σίγουρα η παρουσία της αναμένεται να αποτελέσει ένα σημείο κλειδί για την όλη εξέλιξη της δικαστικής έρευνας, ενώ την ίδια στιγμή φύλο και φτερό γίνονται για άλλη μια φορά από τα εργαστήρια της αστυνομίας όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από το φωτογραφικό υλικό εκείνων των μαύρων ημερών, εκείνης της μαύρης μέρας που άφησε πίσω τους 3 νεκρούς. Κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Καραγιάννη. Η κυρία Μαρία Καραγιάννη υπήρξε επιζήσασα αυτής της τραγωδίας. Την ευχαριστούμε θερμότατα που είναι εδώ μαζί μας. Τη ζητήσαμε να μας σχολιάσει η ίδια, να μας πει τα πρώτα συναισθήματά της για τις εξελίξεις που έχουν γίνει γνωστές και να μας να σχολιάσει αυτές τις εξελίξεις. Κυρία Καραγιάννη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κυρία Δαμόπουλε, καλή σας εβδομάδα.
0: Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μας που είστε εδώ μαζί μας.
1: Θα θέλαμε
0: να ακούσουμε το δικό σας σχόλιο για όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα.
1: Κοιτάξτε, την Παρασκευή το μεσημέρι που πληροφορήθηκα από δημοσιογραφικές πηγές την εξέλιξη των πραγμάτων σε ό,τι αφορά την υπόθεσή μας, η ταραχή και η αναστάθμιση υπήρξε μεγάλη. Κατόπιν, όταν άρχισα να το σκέφτομαι πιο λογικά και να ξεπερνάω έτσι την πρώτη συναισθηματική φόρτιση, αυτό που σκέφτομαι είναι ότι εμένα στο μυαλό μου δεν στέκουν ως βάσιμα αυτά τα οποία άκουσα. Mm-hmm. Ελπίζω να μην είναι έτσι. Σαφώς 16 χρόνια απραξίας των διοπτικών αρχών μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν θέλησαν ή δεν κατάφεραν να τους βρουν, να τους εντοπίσουν τους δράστες, τους εγκληματίες. Οπότε μας δίνει και το δικαίωμα να πιστεύουμε ακριβώς αυτό που σας είπα πριν, ότι δεν υπάρχει βούληση να γίνει αποκάλυψη των δραστών και να τιμωρηθούν ως ορίζει ο νόμος. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να είμαι, να το σκέφτομαι ψύχρεμα και θέλω να πιστεύω ότι δεν αποτελούν πια αυτά που μάθαμε και πάλι κάποια εφευρήματα προκειμένου να τακτοποιηθεί το ζήτημα, αλλά να είναι πραγματικά ευρήματα και να είναι η πραγματική δολοφόνη του εγκλήματος της Μαρφίν, ώστε να τιμωρηθούν και να ησυχάσουμε εν μέρη και εμείς. Ναι. Να φτάσει αυτή η υπόθεση στην οριστική λύση.
0: Και να αποδοθεί δικαιοσύνη.
1: Και να αποδοθεί δικαιοσύνη, σαφώς. Είμαι αρκετά επιφυλακτική.

0: να ακούτε αρκετά επιφυλακτική, γιατί σας είπα και πριν ότι 16 χρόνια πραξίας εκεί, σε αυτό το συμπέρασμα.
1: Είχε προκύψει άλλη μια δίκη, η οποία δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
0: Εκείνη η δίκη απλιάγησαν τελώς
1: δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
0: Φερόμενοι δράστες, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Δεν υπήρξαν αποδεικτικά στοιχεία.
1: Ναι.
0: Είμαι σίγουρη αυτή τη φορά ότι αν προκύψει η διαδικασία από τον ανακριτή, οι συνάδελφοί μου που ήταν στο ισόγειο και τους έβλεπαν να βάζουν τη φωτιά, παρότι τους επιπαρούσαν να μην το κάνουν, πιστεύω, όπως εγώ έχω μνήμη όλων των λεπτομεριών του συμβάντος, αλλά εγώ ήμουνα σε άλλο χώρο, ήμουν στο υπόγειο, οι συνάδελφοι λοιπόν που ήταν στο ισόγειο και τους επιπαρούσαν να μην βάλουν τη φωτιά, πιστεύω ότι είναι στη θέση να τους αναγνωρίσουν.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε. Βέβαια, έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
0: Θυμόμαστε όλες τις λεπτομέρειες από την ώρα που δεχτήκαμε την επίθεση μέχρι και την ώρα που μας απεμπλώθησε η πυροσβεστική.
1: Δεν θέλω να το κάνω και ούτε θα το κάνω σε καμία περίπτωση να σας ξύσω πληγές και να επαναφέρω δυνηρές μνήμες. Νομίζω...
0: Έχουν ανακληθεί αυτές τις μέρες.
1: Το καταλαβαίνω. Στη
0: μνήμη μας.
1: Καταλαβαίνω, γιατί είναι εφιαλτικά όσα ζήσατε. Το μοναδικό που θα ήθελα να σας ρωτήσω, το μοναδικό είναι, αν και ήδη έχετε απαντήσει, εάν εσείς θυμάστε, έχετε εικόνα των όσων συνέβησαν ή αν κάπου τα έχετε παραμερίσει ένα κουτάκι της μνήμης ακριβώς επειδή ήταν τόσο δυνηρά.
0: Μα σας είπα και
1: πριν. Ναι, μου απαντήσατε όμως.
0: Με κάθε λεπτομέρεια. Από την αρχή που δεχτήκαμε την επίθεση μέχρι και που απεγκλωβίστηκα. Δεν είναι δυνατόν να τα ξεχάσω. Αυτά έχουν χαραχθεί τη μνήμη μας και δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσουμε. Το ζήτημα είναι ότι εγώ τη στιγμή της επίθεσης ήμουν στο υπόγειο. Αυτό δηλαδή.
1: Αυτό
0: ήταν...
1: Υπήρξαν
0: συνάδελφοί μου οι οποίοι θα μαρτυρήσουν σχετικά με το... Θα τους αναγνωρίσουν ή όχι.
1: Mm-hmm. Αυτό ήταν...
0: Είναι σε θέση να το κάνουν. Δηλαδή υποθέτω αναλογικά με το πώς τα θυμάμαι εγώ όσα έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό μου, στη μνήμη μου. Mm-hmm. Θεωρώ ότι και οι συνάδελφοι που ήταν παρόντες ενώπιόν τους τη στιγμή που τους επιπαρούσαν να μην μας κάψουν ότι είναι σε θέση να τους αναγνωρίσουν.
1: Δύο πράγματα ακόμα θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Με τους ανθρώπους που ήσασταν εκείνη τη φρικτή μέρα, τη μοιραία μέρα εκεί και δουλεύατε, έχετε συναντηθεί κατά καιρούς, πέραν της δίκης κλπ. Ναι, ναι.
0: Μα φυσικά, αυτό το συμβάν, αυτό το γεγονός, μας έδεσε με έναν πολύ έντονο τρόπο. Πλέον δεν είναι. Και είναι και λογικό γιατί κοντέψαμε να χάσουμε τη ζωή μας μαζί. Δηλαδή είναι ένα πολύ άσχημο γεγονός που μοιραία σε αδελφοποιεί, αν μου επιτραπεί η έκφραση, ως ένα βαθμό. Διότι έζησε στον απόλυτο τρόμο.
1: Βέβαια. Τη φρίκη, την απόλυτη φρίκη.
0: Την απόλυτη φρίκη, την δυνητική πιθανότητα να χάσει τη ζωή σου. Το ένιωσα εγώ, το ένιωσα πολλή ώρα. Γιατί απεμπλουβίστηκα τελευταία.
1: Τελευταία ήσασταν,
0: ναι. Εμένα με κατέβασε η πυροσβεστική τελευταία από τον μπαλκόνι. Μέσω του κτηρίου βεβαίως, αλλά ήμουν τελευταία που είχε μείνει στο μπαλκόνι.
1: Πω, ζήσατε όλο τον εφιάλτη μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Προσωπικά ήσασταν 40 λεπτά τον εφιάλτη. Αυτό δηλαδή, όχι ότι είχα ψυχραιμία και μυαλό εκείνη την ώρα να το υπολογίσω, απλά αποδείχθηκε κατόπιν από τις έρευνες των δικαστικών αρχών.
1: Και η τελευταία ερώτηση που έχω να σας κάνω, κυρία Καραγιάννη, τι γεύση σας έχει αφήσει όλη η στάση και της κοινωνίας αλλά και των πολιτικών κομμάτων μετά από αυτό το έγκλημα?
0: Την απόλυτη απογοήτευση δημιουργεί στη δική μου, στο δικό μου θυμικό, η απραξία των πολιτικών αρχών. Ζούμε σε ευνομούμενο κράτος, υποτίθεται, και 16 χρόνια τώρα δεν κατέστη δυνατόν να ξεχνιαστεί ένα τόσο σποδρό έγκλημα.
1: Φιγερό έγκλημα, έτσι.
0: τόσο στιγερό. Το μυαλό μου λέει ότι όχι, το μυαλό.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
3: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
5: Σαν το νερό.
6: Χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου συνελήφθη στη Βρετανία, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στον Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Δραματική τροπή στην ολομέτωπη πλέον σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Κατά τη διάρκεια των πλήγματων χρησιμοποιήθηκαν έξυπνα πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία καθώς και για πρώτη φορά ντρόνους αυτοκτονίας τόσο από τον αέρα όσο και από τη θάλασσα. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν από το νέο σφοδρό κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, εκτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Η φρουρή της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 79 δολάρια το βαρέλι. Η κυβέρνηση προχωρά στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα, με τον Πρωθυπουργό να υπογράφει σήμερα τη σύμβαση για τον τριπλό κόμβος Καραμαγκά. Με το έργο θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο Logistics στο Θριάσιο πεδίο, ενώ θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας στη Δυτική Αττική. Θα αναβαθμιστεί η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου στους κόμβους Χιστού Καραμαγκά και θα δημιουργηθεί ενιαίος άξονας λεωφόρου Χιστού Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο. Επίσης, το έργο έχει στόχο να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό, καθώς θα είναι μια εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιγκτον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάφο. Το άτυχο παιδάκι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός και σε Αττική, καθώς και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνς, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τραγικός απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
0: Ο καιρός.
1: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα. Τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Σήμερα Δευτέρα, 13 Ιουλίου του 2026. Είπαμε παραμία, γλιτώσαμε το 3 και 13. Η αλήθεια είναι πως σήμερα δεν καταγράφεται κάποια ιδιαίτερη θρησκευτική γιορτή, ή εγώ δεν βλέπω τουλάχιστον στις πηγές που έχω μπροστά μου. Να πω έτσι χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια και είναι στον αστερισμό του καρκίνου, έχουν γεννηθεί σε αυτόν τον αστερισμό. Το ζώδιο σας λέει πως αν είστε σε μία σχέση σήμερα, θα διαπιστώσετε ότι είστε πολύ ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο σας συμπεριφέρεται ο σύντροφό σας. Έτσι λέει το ζώδιο σας. Είναι το free ζώδιο αυτό, το λέω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Σε κάθε περίπτωση να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όποιον αν μας ακούτε. Ed News Radio 105,8 και πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο κοντά σας ως τις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος, στον ήχο η Μαρία Πακυρίτση. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Για την επικοινωνία μας πάρα πολύ απλά, στείλτε μας μήνυμα είτε μέσω Viber, αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, πληκτρολογώντας την αναζήτηση του Viber Earth News Radio, είτε μέσω Facebook, αν θέλετε, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο σας.

Λοιπόν, για όσους τώρα συντονιστήκατε και δεν έχετε ακούσει λέξη από όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο το οποίο πέρασε, να συνοψίσουμε έτσι τα κυριότερα γεγονότα. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το θέμα του Ιράν εκεί την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, δυστυχώς έχουμε μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση με εκατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα στις ΗΠΑ δηλαδή και το Ιράν, και το πετρέλαιο να κάνει ξανά πάρτι εκεί κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τα ρεζερβουάρ και τις τσέπες μας γενικότερα. Στο μέτωπο των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν, είχαμε τη σύλληψη της 46χρονης που κατηγορείται για τον εμπρισμό και η οποία κατοικεί στη Βρετανία με την οικογένειά της, το σύζυγο και δύο παιδιά. Κρατείται ήδη από τις βρετανικές αρχές, είχε ήδη επικοινωνήσει αυτοβούλος με τις ελληνικές δικαστικές αρχές, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα και να αποδείξει την αθότητά της. Ενώ την ίδια στιγμή η κυρία Μαρία Καραγιάννη, επιζήσασα της τραγωδίας, μίλησε πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή μας στο Ethnos Radio και εξέφρασε την επιφυλακτικότητά της για την εξέλιξη των ερευνών. Λογικό και αναμενόμενο, πρέπει να σας πω. Η γυναίκα έχει ζήσει πολλά, έχει δει πολλά, έχει ακούσει πολλά όλο αυτό το διάστημα. Αλλά τα 16 χρόνια, όπως είπε, είναι πάρα πολλά για να μένει ανεξιχνίαστο ένα τόσο στιγερό έγκλημα, ένα τόσο ιδεχθές έγκλημα. Στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, να σας πούμε ότι ο Πρωθυπουργός αναμένεται σήμερα να παρευρεθεί στην υπογραφή της παρέμβασης εκεί για τις τριπλής επέμβασης, παρέμβασης στο κόμβο Σκαραμαγκά. Η σύμβαση η οποία αναμένεται με την υλοποίησή της να δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό της Δυτικής Αττικής, ιδιαίτερα στον Κηφισό. Ενώ συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να μεταβεί στο Παρίσι προκειμένου να συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Οι εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα και ιδιαίτερα στα ελληνοτουρκικά αποτέλεσαν το Σαββατοκύριακο που πέρασε σημείο αιχμής ό,τι αφορά το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Με τον κύριο Τσίπρα να μιλά για ήττα της Ελλάδας ό,τι αφορά την εξέλιξη του θέματος του προγράμματος F-35 για την Τουρκία. Μίλησε για εθνική ήττα και κατηγόρησε ευθέως τον Πρωθυπουργό για αυτήν. Και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κεραπετρίτη, να απαντά σε αυστηρό τόνο και μέσω του Ethnos News, χαρακτηρίζοντας αυτές τις αιτιάσεις ψευδείς. Την ίδια στιγμή, σε μια νέα δημοσκόπηση της εταιρείας GPO για λογαριασμό του IF Merida, βλέπουμε ότι το πολιτικό σκηνικό, το πολιτικό τοπίο δεν έχει αλλάξει. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με ένα ποσοστό της τάξης του 29,3%, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση με ένα 16,6% και το ΠΑΣΟΚ να πέφτει στο 10,8%. Στην τρίτη θέση. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, στο 9,1% Ελληνική Λύση και ΚΚΕ, στο 7% με αισθητή πτώση, περίπου μια ποσοστία μονάδα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, στο 4,6% η Πλεύση Ελευθερία, στο 3,2% η Φωνή Λογικής και όλα τα υπόλοιπα στο 1,7-1,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ, να απομείναν ΣΥΡΙΖΑ, στο 1,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος απολαμβάνει δημοσιότητας δυσανάλογα μεγαλύτερης από τα δημοσκοπικά του ποσοστά, αλλά αυτό είναι λογικό.
διότι η κοινοβουλευτική τάξη παραμένει ενισχύ σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα όπως συμβαίνει στη χώρα μας. Το θλιβερό για το κόμμα αυτό, το οποίο υπήρξε κάποτε κυβερνώσεων παράταξη στην Ελλάδα, είναι ότι διαλύεται, εξαϊλώνεται στις χειρότερες συνθήκες, ακόμη και μέσα σε καταγγελίες για βία ή εν πάση περιπτώσει σπροξήματα και ανάρμοστες χειρονομίες, να το πω έτσι.

0: στα δικά σας μηνύματα να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Γιάννη τον Μπακαράκη, ο οποίος μας ακούει από το Χαλκούτσι. Γεια σου Γιάννη μου, καλή δύναμη. Και χαιρετισμούς σε όλους όσοι κάνουν διακοπές στο Χαλκούτσι. Παραδοσιακός, παραθεριστικός τόπος για τους Αθηναίους τα τελευταία 40-50 χρόνια. Καλημέρα στο Δημήτρη το Σαρακίνη, καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη, το στονόματο. Το Βασίλη δεν ξέρω από πού μου στέλνει μήνα, σκέτος Βασίλης, και υπάρχει και ο Γιωργάτος ο Βασίλης από κάτω. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα μας έρχεται να έχουμε. Η βενζίνη στα 2 ευρουλάκια στην Κέρκυρα. Θεός να βάλει το χέρι του, να δούμε πού θα φτάσει συνολικά. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Γλίτσο. Μιλάει ο Τραμπ, λέει, στα 80 δολάρια το βαρέλι. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στην Ελένη Τύπο Βασιλείου. Ξεκούρασε για λίγες μέρες, μου λέει, και ξανά στη δουλειά. Αφού είναι και λίγες, κοίτα να τις απολαύσεις, Ελένη μου. Καλημέρα και καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο Γιώργο το Θήμιο, με τις καταπληκτικές του φωτογραφίες από την Καβάλα. Στο Γιώργο το Μήτρου. Πείτε, λέει, και θετικά πράγματα. Δεν είναι όλα μαύρα αυτά που αναπαράγονται συνεχώς στα δελτία ειδήσεων. Ψάχνουμε να τα βρούμε και σε διαβεβαιώνουμε, Γιώργο μου. Κάθε φορά που τα εντοπίζουμε, τα προτάσουμε. Είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο. Καλημέρα στον Ηλία το Σωρόκο. Γιάκο μου, καλημέρα και καλή δύναμη. Στην Έλενα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και στο φίλο τον Γιάννη από το Σουλάρι που στέλνει μηνύματα σε όλες τις εκπομπές και πολύ τον ευχαριστούμε. Καλημέρα και καλή δύναμη. Λοιπόν, σας λέγαμε ότι από σήμερα ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις. Πατροπαράδοτες θερινές εκπτώσεις. Τώρα, το θέμα δεν είναι πότε ξεκινούν οι εκπτώσεις, αλλά πότε υπάρχουν λεφτά για να ψωνίσει κανείς. Εν πάση τόσο, επειδή θα πέσει και το δώρο στον ιδιωτικό τομέα, κάπως αναμένεται να κινηθεί η αγορά. Οι έμποροι ελπίζουν και μάλιστα υπόσχονται καλές προσφορές. Για να δούμε όμως για άλλη μια φορά τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές, τι θα πρέπει να αποφύγουν, γιατί κακοτοπιές παραμονεύουν. Είναι νομίζω και λογικό και αναμενόμενο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Θάνο Τσαγκάρη. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Ραμόπουλε και στους ακροατές σας, καλημέρα.
0: Και ολόψυχα καλή επιτυχία στις εκπτώσεις, έχει ανάγκη ο εμπορικός κόσμος.
1: Δύσκολο.
0: Για πείτε μας λοιπόν, για πείτε μας.
1: Η εικόνα της αγοράς, κύριε Ραμόπουλε, είναι απογοητευτική. Η σεζόν δεν πήγε καλά. Οι εκπτώσεις που θα ακολουθήσουν είναι μεγάλες. Θα είναι πολύ μεγάλες. Είναι η τελευταία ελπίδα ρευστοποίηση των αποθεμάτων της σεζόν. Την Κυριακή θα είμαστε ανοιχτά και καλούμε τους καταναλωτές να κατέβουν να εκμεταλλευτούν αυτές τις ευκαιρίες. Θα είναι μια καλή
0: ευκαιρία
1: για τους καταναλωτές. Κοιτάξτε, το καταναλωτικό εισόδημα είναι περιορισμένο, όπως το είπατε, από την ακρίβεια βασικά και από τη στεγαστική επιβάρηση. Έχουν αλλάξει και οι καταναλωτικές συνήθειες. Υπάρχει μια αλλαγή προτεραιοτήτων. Ο κόσμος προτιμάει εστίαση, τουρισμό, να πάει διακοπές. Και στιγμές ανακούφισης γενικότερα.
0: Να ξεδώσει, ας πούμε. Ναι,
1: να ξεδώσει. Όμως εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Το εργαλείο ρευστοποίησης, αυτό που έχουμε, έχει υπονομευτεί από την ίδια την πολιτεία. Ο θεσμός αυτός των εκπτώσεων.
0: Γιατί το λέτε
1: ουσιαστικά
0: αυτό?
1: Έχει καταργηθεί. Το 2022, με το νόμο 4965, ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης απελευθέρωσε τις προσφορές. Τώρα στην αγορά, όποιος θέλει, κάνει ό,τι θέλει, όπου το θέλει. Και βλέπετε, υπάρχει ένα άναρχο και διαρκές περιβάλλον προσφορών και εκπτώσεων. Τι ορμή και τι νόημα θα έχουν οι εκπτώσεις παραπάνω, που βέβαια τις περιμένουμε και παραδοσιακά τις περιμένουμε. Αυτές τις εκπτώσεις θα τις θυμόμαστε μετά από λίγο καιρό σαν έθιμο.
0: Πάντως εγώ εσείς τη ζείτε την αγορά, σας κάνω εγώ τον έξυπνο. Απλά νομίζω ότι ο πολλής κόσμος από κεκτημένη ταχύτητα ίσως τις εκμεταλλεύεται, προσπαθεί να τις εκμεταλλευτεί τις εκπτώσεις.
1: Αυτό περιμένουμε και εμείς.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν καταργηθεί τελείως, αλλά ουσιαστικά έχουν υπονομευτεί. Αυτό είναι. Κοιτάξτε, αν η πολιτεία δεν σταθεί δίπλα, αυτή τη στιγμή δίπλα μας, το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 2 χρόνια θα έχει κλείσει. Χρειάζεται μια αλλαγή του θεσμικού αυτού πλαισίου, του προσφορών και εκπτώσεων, να έχουμε 2 τακτικές περιόδους εκπτώσεων και 2 προσφορών. Έχουμε λύσεις να προτείνουμε, αλλά η πολιτεία δεν συνομιλεί.
0: Για πείτε μας, αυτό νομοθετικά πιστεύετε ότι πρέπει να επιβληθεί νομοθετικά?
1: Εγώ, σαν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, είχα κάνει μια συγκέντρωση όλων αυτών των εταιριών που παρέχουν τα προϊόντα σε εμάς στο Σύλλογο και διαπιστώσαμε ότι πρέπει να γίνει νομοθετικά. Δηλαδή να γίνει μια αλλαγή θεσμικού πλαισίου, να υπάρχουν οι προσφορές κανονικά από πρώτη, ένα συντεταγμένο δεκαήμερο δηλαδή και ένα συντεταγμένο τριήμερο για να κλείσουμε την Black Friday εκεί και να την ελέγξουμε 28, 29, 30 Νοεμβρίου για να την ελέγξουμε, να μην είναι 2,5 μήνες. Δηλαδή θέλει μια προσπάθεια η πολιτεία να κάνει η πολιτεία προς αυτό την κατεύθυνση. Δεν είναι όλα με δημοσιονομικό κόστος. Θα μπορούσαμε να πάρουμε λύσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Εμείς έχουμε 5 φορές ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης και δεν έχει καταστεί δυνατόν να συναντηθούμε ακόμα.
0: Ούτε με κάποιους άλλους παράγοντες του Υπουργείου.
1: Τι άλλοι παράγοντες?
0: Θέλω να πω. Ναι, εντάξει, ο Υπουργός
1: μπορεί να ενημερωθεί από εμάς για τα αποτελέσματα πάντα των εκτόσεων που τον ενημερώνουμε πάντα, των προσφορών πάντα. Πώς πάει η πορεία των.
0: Είναι πολύ άσχολος, δηλαδή δεν έχει.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, κοιτάξτε.
0: Πόσο, από πότε ζητάτε συναντήσεις με τον Υπουργό?
1: Από τότε που ανέλαβα πρόεδρος, δηλαδή 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παλεύουν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον σκληρού ανταγωνισμού και ένα περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει. Εδώ θέλουμε μια βοήθεια εμείς. Την ίδια βοήθεια να τη δώσουμε και στον καταναλωτή.
0: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τώρα το εξής. Πού πιστεύετε ότι πρέπει, τι πιστεύετε ότι πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι καταναλωτές την περίοδο αυτή των εκπτώσεων, όχι τόσο στα φυσικά καταστήματα, και εκεί χρειάζεται να μας πείτε.
1: Έτσι.
0: Ναι, όσο στα ηλεκτρονικά. Ναι.
1: Κοιτάξτε, ο καταναλωτής είναι απόλυτα ενημερωμένος. Μπαίνει μια στιγμή, βλέπει ένα προϊόν, πόσο κοστίζει στο ένα μαγαζί, στο ένα άλλο μαγαζί, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στο άλλο, και είναι ενημερωμένος. Δεν νομίζω ότι τόσο πολύ θα ξεγελαστεί. Είναι απλώς κάτι στο μυαλό μας. Δεν μπορεί να ξεγελαστεί πλέον ο καταναλωτής. Δηλαδή, εδώ υπάρχει τέτοιος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών και μεταξύ των καταστημάτων, που οι τιμές κατεβαίνουν στο δυνατόν χαμηλότερα.
0: Ναι. Αλλά αυτό πιστεύετε και στο ηλεκτρονικό πεδίο, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, στο ηλεκτρονικό πεδίο το μόνο που πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές να προσέξουν από πού ψωνίζουν. Γιατί τα ηλεκτρονικά καταστήματα, τα ξένα που έχουν έδρα στην Πολωνία, στην Τσεχία, στην Βουλγαρία, χρησιμοποιούν ελληνικούς τίτλους. Ελληνικούς τίτλους, και ο άλλος νομίζει ότι είναι σε ένα ελληνικό ηλεκτρονικό κατάστημα και ψωνίζει κανονικά. Δεν νομίζω ότι όμως ότι κινδυνεύει ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, ας προτιμήσει και τα φυσικά καταστήματα των πόλεων του, γιατί τα φυσικά καταστήματα κρατούν ζωντανές τις πόλεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σκεφτείτε, κυρία Δαμόπλε, να περπατάει μια οικογένεια σε μια πόλη, ας πούμε, με άδεια καταστήματα, το οποίο θα συμβεί. Με άδεια καταστήματα και κατεβασμένα ρολά. Άρα λοιπόν και οι καταναλωτές έχουν και αυτή την ευθύνη τους να προτιμήσουν τα καταστήματα των πόλεων τους.
0: Είναι γεγονός. Από την άλλη μεριά, τώρα, κακά τα ψέματα, σε μια εποχή που όλοι και λόγω της ακρίβειας τα φέρνουν πάρα πολύ δύσκολα βόλτα, αντιλαμβάνεστε, νομίζω είναι αυτονόητο, δεν χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερη συζήτηση.
1: Οι τιμές μας είναι χαμηλές.
0: Ότι ο άλλος θα κοιτάξει όσο πιο οικονομικά να.
1: Μα δεν είναι θέμα μόνο τιμής. Ναι. Δεν είναι θέμα τιμής, είναι ευκολία. Δηλαδή, οι νέοι καταρχήν έχουν μάθει να ψωνίζουν ηλεκτρονικά. Ναι. Οι μεγαλύτεροι προσπαθούν και αυτοί να ψωνίσουν ηλεκτρονικά. Κοιτάξτε, δεν νομίζω. Είμαστε εντάξει.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, άρα ας προσέξουν γενικά, λέτε, σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, να υπάρχει το κατάστημα. Αυτό το τσεκάρουν, νομίζω, μπορούν να το τσεκάρουν με πολλούς τρόπους.
1: Πολύ εύκολο να το τσεκάρει.
0: Ναι. Το πιο εύκολο είναι αν υπάρχει, πώς το πούμε, και προβολή, ας πούμε, του καταστήματος στην κανονική αγορά. Ναι.
1: Εδώ, κοιτάξτε, κυρία Δαμόπουλε, εδώ ζούμε ένα σκληρό ανταγωνισμό. Αυτοί που έχουν τη δύναμη της επικοινωνίας και της διαφήμισης, που είναι οι γίγαντες της αγοράς, θα πάρουν και τη μελίδα του λέοντος. Βομβαρδίζουν με διαφημίσεις διαρκώς και οι καταναλωτές στρέφονται προς τα εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που Ναι, κοιτάξτε, ναι. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, κύριε Αδαμόπουλε, είναι όπως ένα φυσικό κατάστημα. Μπορεί να το δημιουργήσεις και να είναι κλεισμένο στο δωμάτιο. Δηλαδή, αν δεν το διαφημίσεις, δηλαδή ο άλλος ότι υπάρχει.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ναι, και ξέρετε πόσα έξοδα είναι αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Τσαγκάρη. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ
0: και καλή
1: και
0: συνέχεια.
1: Καλές διακοπές σε όλους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Πολύ.
0: Γεια σας. Ο κύριος Θάνος Τσαγκάρης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Λοιπόν, έχουμε ρεπορτάζ. Θα επιστρέψουμε στο πρώτο μας θέμα σιγά σιγά, σε αυτό που σχετίζεται με τις εξελίξεις, τις έρευνες γύρω από την τραγωδία στη Μαρφίν. Τραγωδία, εγώ θα πω δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν, τον εμπρισμό της Μαρφίν, που είχε ως αποτέλεσμα το φρικτό θάνατο 4, θα πω εγώ, ανθρώπων, γιατί μία γυναίκα ήταν έγκυος και χάθηκε και αυτή και το μωρό της. Λοιπόν, στη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό. Η ίδια, το ξαναλέμε, είχε επικοινωνήσει με τις αρχές αυτοβούλος, είχε δηλώσει, είχε εκφράσει την επιθυμία της να έρθει στην Ελλάδα και να αποδείξει την αθωότητά της. Για πάμε να ακούσουμε τον Σπύρο τον Δαρσινόδο στην Άλφο, τι έχει να μας πει επ' αυτού. Σπύρο, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα και στους φίλους ακροατές. Έχουμε μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, της τελευταίας ώρας, καθότι οι ελληνικές αρχές ενημερώθηκαν πως οι αντίστοιχες της Βρετανίας προχώρησαν στη σύλληψη της 46χρονης γυναίκας, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού του καταστήματος Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010 στην οδό Σταδίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη είχε, όπως ανέφερες και εσύ, ενημερώσει τόσο τα στελέχη της δίωξης ανθρωποκτονίων όσο και την δικηγόρο, την οποία αφαίρεται να φαίνεται πως θα την εκπροσωπήσει, πως είχε σκοπό να έρθει μόνη της στην Ελλάδα και να παρουσιαστεί αυτοβούλος ενώπιον των αρχών προκειμένου να δώσει τις καταθέσεις της, αλλά και ταυτόχρονα να παραστεί σε όποιο δικαστήριο είναι αναγκαίο για να αποδείξει την αθωότητά της. Υπήρξε μια επιπλοκή, καθότι είχε ισχυριστεί πως δεν είχε τα χρήματα προκειμένου να μεταβεί άμεσα. Όπως και να έχει, αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι ελληνικές αρχές ή ούτως ή άλλως είχαν προχωρήσει.

0: ραδιόφωνο.
1: Και τη σύλληψή και να μένετε μέσα στις επόμενες μέρες η έκδοσή της στη χώρα μας.
2: Σε ευχαριστούμε, Σπύρο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή της στον εμπρισμό στη Μάρφη. Τις επόμενες ημέρες η έκδοσή της στην Ελλάδα για να απολογηθεί στην ανακρίτρια. Απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο Sky. Υποστήριξε ότι η πρόοδος της υπόθεσης οφείλεται στη δουλειά των αστυνομικών και όχι σε κάποιο email. Για το περιστατικό στο Άργος ανέφερε ότι οι αστυνομικοί υπερέβαλαν, η αστυνομία δεν έχει αποστολή να σκοτώνει παιδιά. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 12.30 στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν την πόλη Μασάρ τις πρωινές ώρες στο νοτιοδυτικό Ιράν. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες ο απολογισμός. Το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του με πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέν και Κουβέιτ και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. 3 νεκροί και 5 τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν στην περιφέρεια της Μόσχας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 13 έως 18 Ιουλίου. Η Φωνή των Ποιητών, μουσικό αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποιήση με την Μαρίνα Βολουδάκη. Θεατρική παράσταση Η Φούνισσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από την ομάδα ΦΑΟΣ. Σκηνοθεσία Θοδωρή Σαμπαζής. Η Underground Youth Orchestra συμπράττει με τη Metropolitan Youth Orchestra of New York σε μια ξεχωριστή συναυλία. Magic the Spell 45 χρόνια δρόμος. Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. 9 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Έρθει Radio 105,8 πρωινέ διαδρομέ. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή. Καλημέρα σε όλε και όλου. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλια, για τα μηνύματά σα. Διαβάσαμε νωρίτερα τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις των φίλων που μας έστειλαν μήνυμα μέσω Viber. Ήρθε νομίζω στιγμή να πούμε και τις καλημέρες μας στους γκρούπις της εκπομπής, τους φανατικότερους που μας στέλνουν τα μηνύματά τους μέσω Messenger από τη σελίδα μας Πρωινές Διαδρομές. Καλημέρα στην λατρεμένη μου την φίλη την Ρούλα τη Λάβα. Γιορτάζει λέει η Σάρα. Η Σάρα είναι της Αγίας Σάρας, ναι, Ρούλα, σήμερα. Πάντως, Σάρα είναι μια φίλη της που γιορτάζει, της ευχόμαστε και από αέρος χρόνια πολλά. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Μπέσιο. Δημήτρη μου, τι κάνεις, χαθήκαμε. Καλημέρα και καλή δύναμη και στον Νίκο τον Γκαλία. Μας στέλνει μια έτσι ολάνθιστη φωτογραφία από τα Τρίκαλα, Σπυριδούλα τον Απιώτη. Μια εκπληκτική φωτογραφία από τα Φυρά, από τα Φυρά πρέπει να είναι, στην Σαντορίνη. Για πες μας, Σπυριδούλα, πώς πάει η κίνηση Σαντορίνη φέτος? Διαβάζω διάφορα έτσι αντικρουόμενα δημοσιεύματα. Κάποιοι λένε ότι πάμε για χρονιά ρεκόρ, κάποιοι άλλοι ότι έχουμε μεγάλη γκρίνια. Εγώ νομίζω το δεύτερο διαπίστωσα προσωπικά, έτσι σε μια, πώς το πούμε, επικοινωνία που είχα, να το πω έτσι, μια επικοινωνία που είχα με ανθρώπους σε διάφορα φέρετρα της χώρας. Γκρίνια, ακόμα μου πεις, η γκρίνια είναι μόνιμο χαρακτηριστικό μας, αλλά φέτος την ακούω κάπως εντονότερα. Καλημέρα στον φίλο τον Στέφανο, ο οποίος είναι ενθουσιασμένος γιατί μόλις βγήκε, λέει, το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για τα μικρά φωτοβολταϊκά. Καλημέρα στον Γιώργιο τον Χατζη Κωνσταντίνου. Κύριε Χατζη Κωνσταντίνου, θα σας απαντήσω γραπτό στο ερώτημα το οποίο μου βάζετε τώρα, δεν είναι του παρόντος. Καλημέρα στην κυρία Παρασκευή Τσιούφη. Παρασκευούλα μου, καλημέρα και καλή δύναμη. Αρκετή ζέστη, λέει, στη Λάρισα. Καλή δύναμη και σε σένα, στην Ευγενία την Κόκα. 1,99 η βενζίνη. Ωραία, πανένια. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Σαμαρά. Στέλνει την καλημέρα του σε όλη την παρέα. Στην Ποθτή τη Βάλβη. Από Σαντορίνη. Ποθτή, περιμένουμε ρεπορτάζ και από σένα για το πώς πάει η κίνηση. Και στον Αλέξανδρο το Μουχλή, ο οποίος επέστρεψε. Μας εύχεται καλή δύναμη και καλή εβδομάδα. Και μας στέλνει το στίγμα της ημέρας. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για μια συνέντευξη που έδωσε, παραχώρησε ραδιοφωνική στο Sky ο κ. Μιχάλης Σοχοίδης και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η ιστορία αυτή με το στοιχείο κλειδί που φέρεται να οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, δηλαδή το ανώνυμο email, είναι μύθευμα. Έτσι, είναι σενάριο. Και ότι κάποια στιγμή είπε πρέπει να μπει τέλος σε αυτά τα μυθεύματα που διακινούνται τις τελευταίες μέρες. Βέβαια, νομίζω, και το λέω με κάθε σεβασμό και κάθε καλή προαίρεση, θα πρέπει ο Υπουργός να κοιτάξει και γύρω του ίσως, γιατί αυτά τα μυθεύματα δεν τα βγάζουν από την κοιλιά τους οι δημοσιογράφοι. Από κάποιες διαρροές προκύπτουν, εμπροκειμένο από κάποιες διαρροές μέσα από τους κύκλους των διοκτικών αρχών. Βάζουμε μια τελεία ή μια ανωτελεία και συνεχίζουμε. Είπε και άλλα πολλά ενδιαφέροντα ο κύριος Χρυσοχοίδης. Αναφέρθηκε στο περιστατικό του Άργους, όπου ένα 20χρονο παιδί μετά από καταδίωξη έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς από σφαίρες αστυνομικών. Ο κύριος Χρυσοχοίδης ήταν σαφής εδώ. Είπε ότι η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους και όχι να σκοτώνει παιδιά. Οι αστυνομικοί εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά, είπε. Υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Και η ενέργεια αυτή που δεν έπρεπε να γίνει, δυστυχώς θα κριθεί από τα ποινικά δικαστήρια. Και εδώ νομίζω ότι η επισήμανση σαφώς έχει βάση, αλλά καλό είναι αυτές οι επισήμανσεις να γίνονται και εκ των προτέρων σε αυστηρούς τόνους, στο ίδιο αυστηρούς τόνους, ίσως και αυστηρότερους, και όχι εκ των υστέρων. Κλείνουμε εδώ την παρένθεση. Και πάμε να συναντήσουμε ένα κυβερνητικό στέλεχος το οποίο βρέθηκε για λάθος λόγο για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες. Αναφερόμαστε σε μια γυναίκα η οποία έχασε τον σύζυγό της εδώ και λίγα χρόνια, μεγαλώνει μόνη της τα παιδιά της, οργώνει όλη την Ελλάδα προκειμένου να κάνει την, να επιτελέσει τα καθήκοντά της. και βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο μιας άνανδρης ενέργειας από κάποιους κουκουλοφόρους που πήγαν κάτω από το σπίτι της να γράψουν συνθήματα, όχι μόνο εμπριστικά αλλά ακραία, με τα οποία ζητούν το θάνατο το δικό της, φαντάζομαι της οικογένειάς της και κάθε ομοειδεάτη της. Ο λόγος για την Υφυπουργό Μετανάστευση, την κυρία Σεύη Βολουδάκη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Βολουδάκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Ωραία πράγματα. Για πείτε μας πώς, ναι, πώς εξελίχθηκαν για όσους, γιατί είναι πολλοί που δεν έχουν ακούσει καθόλου.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα ξημερώματα της Κυριακής γύρω στις 5 το πρωί, οι γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι, αυτοί οι οποίοι δρούν μόνο στο σκοτάδι και μάλιστα κρύβουν τα πρόσωπά τους, γιατί ξέρετε, αυτοί ξέρουνε εμένα, με ξέρουνε, ξέρουνε που θα χτυπήσουν, ξέρουν το πρόσωπό μου, ξέρουν το σπίτι μου, ξέρουν το γραφείο μου, αυτοί όμως παραμένουν στο σκοτάδι και φοράνε και κουκούλες. Και ήρθαν, έγραψαν στο γραφείο και στο σπίτι συνθήματα όπως θάνατος, γκαζάκια στα σπίτια σας. Εξέφρασαν και την υποστήριξή τους στους δολοφόνους της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Μάλιστα είπανε για την υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Δεν ήταν υπόθεση στη Θεσσαλονίκη, ήταν δολοφονία. Με σκοπό τον ίδιο, δηλαδή να εκφοβήσουν, να εκβιάσουν, τρομοκρατήσουν.
0: Κυρία Βολουδάκη, μέχρι τώρα η ελληνική κοινωνία, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, αντιμετώπιζε αυτά τα περιστατικά ως ρουτίνα, να το πω, έλα μωρέ και τι έγινε, να το πω,
1: ναι, αδιάφορα. Με μία ανοχή.
0: Ναι, με μία ανοχή.
1: Και ξέρετε, καμία φορά, εγώ θα πω όλοι μας, λέγαμε και είναι νέα παιδιά, εκφράζουν την αντίδρασή τους.
0: Βράζει το αίμα.
1: Δεν είναι έτσι. Ναι. Δεν είναι νέα παιδιά, δεν εκφράζουν καμία αντίδραση. Είναι τρομοκράτες και είναι και επίδοξοι δολοφόνοι. Και γι' αυτό δεν τους αφορά καθόλου εάν με τις πράξεις τους δρούν με δόλο. Αν από τις πράξεις τους προκύψει και θάνατος, αυτό είναι κάτι, εντάξει, το οποίο το αποδέχονται.
0: Εύλογα θα ρωτήσει κανείς, μήπως είναι πολύ βαρύς αυτοί οι χαρακτηρισμοί, με την έννοια ότι μπορεί να είναι, ας πούμε, μια παρέα πιτσιρικάδων που κάνει και την πλάκα της, θα μπορούσε
1: και
0: να
1: πλάκα.
0: Πει.
1: Η συγκεκριμένη πλάκα η Θεσσαλονίκη οδήγησε στη δολοφονία μιας γυναίκας. Γιατί και εκεί γκαζάκια ήτανε. Γκαζάκια και συνθήματα. Γι' αυτό λέω ότι ενεργούν με δόλο. Γιατί αν προκύψει από την ενέργειά τους οτιδήποτε άλλο, είναι αποδεκτό. Γι' αυτό το γράφουν κιόλα. Λένε θάνατος.
0: Θάνατος και γκαζάκια. Θάνατος και γκαζάκια κλπ.
1: Και γκαζάκια. Και σου ζωγραφίζουν και τη μολότοφ. Άρα λοιπόν εδώ έχεις μια προσπάθεια εκφοβισμού η οποία είναι οργανωμένη. Είναι εγκληματίες. Οι άνθρωποι αυτοί στοχοποιούν ανθρώπους, οικογένειες, μικρά παιδιά, ηλικιωμένους.
0: Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω το εξής. Δύο πράγματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που εσείς υφίσταστε αυτή. Έτσι δεν είναι. Είναι άλλες δύο-τρεις φορές πάλι έχει συμβεί, νομίζω.
1: Ναι, είναι άλλες τρεις. Η μία ήταν και με γκαζάκια.
0: Είχατε και αυτά. Μάλιστα.
1: Ναι. Μετά ήταν προκηρύξεις, μετά ήταν ένα πανό και μετά ήταν αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό είναι στόχος. Έχουν στοχοποιήσει και τι κάνουνε, προσπαθούν να σπείρουνε μίσος και να απειλήσουν ανθρώπινες ζωές.
0: Εγώ ευθέως θα σας ρωτήσω, παρότι διαβάζω διάφορα και για εσάς και γιατί έχετε και για το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία, αλλά θα ρωτήσω ευθέως. Φοβάστε?
1: Καθόλου.
0: Όχι.
1: Καθόλου. Δεν φοβάμαι ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου. Η στάση η δική μας είναι να μην υποχωρούμε, να είμαστε όρθιοι και να προσπαθούμε για το καλό και για το δίκαιο. Όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, θα πω εγώ. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Δεν πρόκειται τώρα τέτοιου είδους συμπεριφορές να με φοβήσουν. Με θύμωσαν, είναι η αλήθεια, αλλά δεν με φόβησαν. Και το άλλο, το οποίο είναι επικίνδυνο, είναι να γίνεις ίδιος με αυτούς. Δεν θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Δεν θα στήσουμε λαϊκά δικαστήρια. δεν θα φτάσουν στο αντίθετο άκρο. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στην ελληνική αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι ένοχοι θα βρεθούν, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν όπως ορίζουν οι νόμοι.
0: Τελευταία ερώτηση. Είδαμε με αφορμή και τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά έτσι μια ομόθυμη καταδίκη, κατηγορηματική, χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς από το συντριπτικά από τη συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Δηλαδή και άμεση αντίδραση.
1: Εύχομαι ναι. Και ελπίζω σε τέτοιου είδους περιστατικά να υπάρχει ομοθυμία, δηλαδή να είμαστε όλοι από την ίδια πλευρά. Τέτοιου είδους συμπεριφορές και στοχοποιήσεις ανθρώπων δεν πρέπει να έχουν καμία θέση στην ευνομούμενη πολιτεία μας. Και εδώ δεν μπορούμε να έχουμε ούτε αστερίσκους, ούτε υποσημειώσεις, ούτε δικαιολογίες, ούτε ναι μεν αλλά. Η απάντηση σε αυτά είναι μία, καταδίκη.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτε άλλο.
0: Πολύ να σε ευχαριστήσουμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Κυρία Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, για τα συνθήματα. Αυτά τα όχι απλά προκλητικά και ακραία ζητούσαν το θάνατό της. Γράφτηκαν έξω από το σπίτι της. Λοιπόν, 9 και 45 πρώτα λεπτά η ώρα, να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: 9 και 46 πρώτα λεπτά η ώρα. Για έλατε τώρα να συζητήσουμε με ένα πρόσωπο, με μια βουλευτή, βουλεύτρια όπως θέλετε, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μια ανεξάρτητη βουλευτή, την οποία η αλήθεια είναι την ακούμε στη Βουλή, αλλά σε συνέντευξη εδώ, ειδικά στο ραδιοφωνό μας, έχουμε κάποιο καιρό να την ακούσουμε και κρίναμε ότι ήρθε η στιγμή, διότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η συγκεκριμένη βουλευτής, η οποία προέρχεται από το χώρο της τέχνης, μάλιστα εμείς σας λέγαμε, αν θυμάστε, όταν ήταν εδώ και η Μαρία Γεωργίου, ότι από τότε που αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά και πάρα πολύ δραστήρια με την πολιτική και να αφήσει το τραγούδι, το τραγούδι έχασε, γιατί είναι πολύ καλή καλλιτέχνης. Πέρασε και αυτή, έκανε μια πολιτική διαδρομή μέσα από όλες αυτές τις ταλαντώσεις που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ και τις διακυμάνσεις και τις διασπάσεις και λοιπά από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου είχε πολιτευτεί, στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, και νομίζω έχει παραμείνει ως η τελευταία των Μοϊκανών, πώς το πω έτσι, στους δημοκράτες, εκτός αν δεν συμβαίνει αυτό. Καλωσορίζουμε την κυρία Ραλία Χριστίδου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Δαμόπουλε, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Θα ξεκινήσω από αυτό. Εσείς είχατε υποστηρίξει, είχατε πάρει σαφή θέση και καθαρή θέση υπέρ του κυρίου Κασελάκη και είχατε ενταχθεί και στην πολιτική του προσπάθεια με τους δημοκράτες.
1: Γιατί βάζετε χρόνο παρελθοντικό.
0: Παρελθοντά, γιατί παραμένετε λοιπόν.
1: Προφανώς, γιατί έχετε κάποια άλλη
0: ένδειξη. Όχι, δεν έχω καμία άλλη ένδειξη. Απλά η αλήθεια είναι ότι το κόμμα αυτό φάνηκε τις τελευταίες εβδομάδες να φιλορροεί με απανωτές αποχωρήσεις στελεχών αλλά και βουλευτών και ανθρώπων που ιδιαίτερα μέσα από την κοινωνική δικτύωση εξαπέλυαν, το είδατε και εσείς φαντάζομαι, δεν είναι κάτι μυστικό ούτε κάτι κρυφό, κεραυνούς κατά του κυρίου Κασελάκη, τον οποίο κατηγόρησαν για δεξιά πολιτική στροφή.
1: Με τη μόνη διαφορά, μου επιτρέπετε, ότι αυτές οι επιθέσεις εξαπολύονται από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε ο πρόεδρος Κασελάκης στο πολιτικό προσκήνιο.
0: Mm-hmm. Το γεγονός...
1: Και αυτές οι επιθέσεις δεν έχουν σταματήσει ποτέ, από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα.
0: Να ρωτήσω κάτι, το γεγονός ότι ξεκίνησε ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, ως εξελέγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και βασιτώσει κλήθηκε να υποστηρίξει την αριστερά και να εκπροσωπήσει την αριστερά, και κατέληξε πριν από λίγο καιρό να πει ότι το κόμμα Δημοκράτες το οποίο ίδρυσε ανήκει στο φιλελεύθερο κέντρο, δεν συνιστά μια πολιτική μετατόπιση.
1: Καμία απολύτως.
0: Καμία λέτε.
1: Καμία, και θα σας εξηγήσω γιατί. Είναι ο τρόπος που κοιτάς τα πράγματα.
0: Για πείτε μας.
1: Ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης, όταν ανέλαβε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με ρεκόρ, αν θυμάστε, ψηφοφόρων που προσήλθαν στις γραμμές και στις τάξεις μας, περίπου 150.000 ήταν ο αριθμός, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Επέλεξε περίπου 150.000 ήταν ο αριθμός, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Επέλεξαν έναν

0: οι επιλογές της ευρύτερης ηγεσίας, θα πω, οδήγησε την αξιωματική αντιπολίτευση από ενδυνάμει κυβέρνηση από το 32% στο 18%. Και αυτό σας το λέω γιατί εγώ πρωτοεξελέγει το 2019.
1: Ναι.
0: Και από το 2019 μέχρι και το 2023, εκεί στο photo finish δηλαδή, ήμουν 60% πάνω από το μέσο όρο της κοινοβουλευτικής παρουσίας επί συνόλου 300.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι εγώ έκανα φέρυπιν αντιπολίτευση. Έχω δηλαδή, υπάρχουν τα στοιχεία ανεζητημένα και στο Bully Watch και όποιος θέλει δημόσια μπορεί να
1: κάνει. Άρα θεωρείτε ότι δεν έγινε δουλειά από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Αλέξης Τσίπρας τότε, εκείνη την περίοδο.
0: Ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός,
1: ναι,
0: παραδέχτηκε ότι, και μάλιστα γελώντας, ότι πρώτη φορά είδαμε να χάνει η αντιπολίτευση αντί να χάνει η κυβέρνηση. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να γελάμε, κύριε Αδαμόπουλε.
1: Ναι.
0: Και ούτε μπορούμε να κατηγορούμε τον κόσμο που κάνουν μια επιλογή.
1: Παρ' όλα αυτά, ο πρώην Πρωθυπουργός, μετά από ένα διάστημα απουσίας και με το ΣΥΡΙΖΑ να έχει διαλυθεί, ενώ τους δημοκράτες που ίδρυσε ο κύριος Κασελάκης.
0: Δεν διαλύθηκε από μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Αδαμόπουλε. Κάποιες ενέργειες οδήγησαν στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και κάποιες συγκεκριμένες στοχεύσεις και κάποιο στρατηγικό σχέδιο, αν θέλετε, στρατηγικό υπό την έννοια του μακροπρόθεσμου.
1: Ποιο ήταν αυτό, πιστεύετε?
0: Αυτό που λέμε από την πρώτη στιγμή, το ότι υπήρχε ένα σχέδιο να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να φτιαχτεί εκ νέου ένα εφελώδες σχήμα το οποίο θα αναφέρεται στην κεντροαριστερά.
1: Αυτό που έγινε δηλαδή, λέτε.
0: Αυτά ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης από την πρώτη στιγμή.
1: Αυτό που έγινε, αυτό λέτε τώρα, η Ελλάς, αυτό που έχει γίνει τώρα, λέτε ότι είναι δηλαδή.
0: Δεν ξέρω τι έχει γίνει η Ελλάς, δεν ασχολούμαστε με την Ελλάς. Αυτό που σας λέω εγώ είναι τι έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Τι λένε τα γεγονότα πλέον μετά από 2 χρόνια.
1: Εσείς που πολιτευτήκατε με τον Αλέξη Τσίπρα, πώς τον βλέπετε σήμερα, την προσπάθειά του αυτή, πώς τη βλέπετε? Γιατί η προσπάθειά του αυτή φαίνεται ότι απηχεί δημοσκοπικά τις απόψεις αρκετών συμπολιτών μας. Οι δημοσκοπήσεις τον φέρνουν στη δεύτερη θέση.
0: Οι δημοσκοπήσεις, κύριε Διαμόπουλε, αν θέλετε, καταγράφουν μια συγκυρία. Δεν υποκαθιστούν την πολιτική, δεν υποκαθιστούν την τελική επιλογή των πολιτών. Αυτό λοιπόν που ενδιαφέρει τους πολίτες, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν είναι ποιος προηγείται σήμερα ή πώς το καταγράφεται δημοσκοπικά, αλλά ποιος έχει αξιόπιστο σχέδιο για την οικονομία, για τους θεσμούς, για την ασφάλεια, τέλος πάντων, ποιος μπορεί να δώσει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα. Εμείς οι δημοκράτες, επειδή πιστεύουμε ότι η εμπιστοσύνη, η πολιτική μάλλον είναι θέμα εμπιστοσύνης και μόνο και αξιοπιστίας, είναι αυτή η αξιοπιστία, το να σου έχει εμπιστοσύνη ο άλλος, ότι αυτό που λες, αυτό που θα κάνεις, κατακτάτε με συνέπεια, με προτάσεις και όχι απλά με μια επικοινωνιακή διαχείριση. Ο κόσμος δηλαδή μπορεί να μπει σε ένα site που λέγεται democratspc.gr και να δει ένα πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα που αφορά σχεδόν τα πάντα.
1: Και όλη αυτή την εκροή στελεχών πώς την ερμηνεύετε, κυρία Χριστίδου?
0: Αυτό είναι αναμενόμενο, κυρία Αδαμόπουλε.
1: Αναμενόμενο να αδειάσει το κόμμα από στελέχη?
0: Όχι, δεν έχει αδειάσει από στελέχη. Από πρώην βουλευτές που ουσιαστικά ψάχνουν την επόμενη μέρα. Από αυτό έχει αδειάσει, δεν έχει αδειάσει προστελέχη. Μια χαρά να δουλεύουν όλα.
1: Και δημοσκοπικά πάντως, και δημοσκοπικά σας βλέπουμε πάντως να φιλορροείτε. Στο 1-1,5% είστε.
0: Δεν είμαστε στο 1,5%, είμαστε στο 2%.
1: Είναι και στο 2, είστε και στο 2 σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Στην τελευταία δημοσκόπηση που έχω εδώ μπροστά μου της GPO, δεν εμφανίζεστε καν, το ξέρετε.
0: Στην τελευταία. Για δείτε τις MRB όμως.
1: Ναι.
0: Βγαίνει και η MRB, ανάλογα
1: ποια δημοσκοπία. Ναι, είστε ικανοποιημένοι.
0: Αν θέλετε να δείτε του κυρίου Φαναρά που βρίσκεται σε συγκεκριμένα επιστημονικά κέντρα.
1: Είστε ικανοποιημένοι με αυτό. Λέω εγώ τώρα, είστε ικανοποιημένοι.
0: Όχι, εν πάση περιπτώσει, είναι αναλόγως που θα δείτε.
1: Ναι, είστε ικανοποιημένοι. Είστε ικανοποιημένοι, λέω.
0: Αν θέλετε να δείτε του κυρίου Ζούπη τη δημοσκόπηση, αν θέλετε να δείτε του κυρίου Φαναρά τη δημοσκόπηση.
1: Εγώ σας λέω 2%. Είστε ευχαριστημένοι με αυτό το ποσοστό?
0: Ευχαριστημένος δεν μπορεί να είναι ποτέ κανείς. Προφανώς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος, αλλά το ζητούμενο είναι ότι δεν Δεν μας πτωεί αυτό.
1: Ναι.
0: Αγωνιζόμαστε για να γίνουμε όσο γίνεται καλύτεροι.
1: Να ρωτήσω κάτι ακόμα.
0: Ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης είναι ο μοναδικός σχεδόν πολιτικός αρχηγός, ο οποίος

0: Ποιος τολμάει να κινηθεί μέσα στον κόσμο και να γυρίσει όλη την Ελλάδα. Λιώνει παπούτσια δηλαδή ακόμα και τώρα.
1: Ναι, αλλά και στο τένις γίνεται αυτό όμως. Και στο τένις λένε κάποιοι.
0: Ο κόσμος θα σας πω και για το τένις, μην ανησυχείτε.
1: Γιατί βγαίνουν και λένε ότι ο Στέφανος ο Κασελάκης φλερτάρει με τη Νέα Δημοκρατία, παίζει τένις με τον Άδωνη και αφήνει ανοιχτό το εδώ.
0: Ακούστε να δείτε. Είναι κάποια πραγματάκια τα οποία είναι αναμενόμενα να σοκάρουν και να προκαλούν. Εν προκειμένου. Ένας τρόπος επικοινωνίας και πολιτικού πολιτισμού μπορεί όντως να σοκάρει. Αυτό δεν σημαίνει ότι... αυτό δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς το γεγονός ότι ο Στέφανος Κασελάκης και οι Δημοκράτες έχουν ασκήσει την πιο ουσιαστική κριτική με στοιχεία στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εάν το φέρνε...
0: Ποιος πήγε στον οικονομικό εισαγγελέα?
1: Ναι, εγώ να ρωτήσω αν
0: ποιος
1: το...
0: πήγε στον οικονομικό εισαγγελέα για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ομάδα αλήθειας, ο Μάνος Κασελάκης.
1: Εάν το έφερνε η ανάγκη
0: όμως. Ποιος έκανε, επιτρέψτε μου, ποιος έκανε κατηγορητήρια 350 σελίδες για το έγκλημα, το κρατικό έγκλημα στα Τέμπη.
1: Εγώ να ρωτήσω όμως παρόλα αυτά...
0: Ο Στέφανος Κασελάκης και οι Δημοκράτες και ήμασταν οι μοναδικοί που βάλαμε στο κατηγορητήριο και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
1: Μάλιστα.
0: Για εξωτερισμό εξουσίας, ενώ το Πασόκ Φερρυππίν δεν το έβαλε.
1: Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαζόταν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, εάν.
0: Ποιος έχει καταθέσει νόμο για τα οικονομικά των κομμάτων?
1: Μάλιστα.
0: Εμείς, οι Δημοκράτες.
1: Mm-hmm.
0: Ποιος ζητά με επιμονή mm-hmm. να υπάρξει συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση για την αναγνώριση του όρου στις γυναικοκτονίες?
1: Άρα δεν υπάρχει.
0: Ποιος ζητάει την κατάργηση του άρθρου 86 που είναι κόκκινες γραμμές μας? Ναι.
1: Άρα δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όπως ζητάει το Πασόκ, εμείς.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν ποτέ να συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία εάν το έφεραν έτσι τα πράγματα.
0: Υπό ποια έννοια να συνεργαστούμε?
1: Κυβερνητικά εννοώ. Κυβερνητικά.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση καμία.
0: Μα υπάρχει μια περίπτωση. Πώς το βάζετε αυτό το πράγμα στο κάδρο? Αυτό το βάζουν οι δημοσιογράφοι στο κάδρο τη συζήτηση. Από την πρώτη στιγμή αυτό έγινε.
1: Μάλιστα.
0: Ο κόσμος θα ψηφίσει και ο κόσμος θα αποφασίσει μετεκλογικά ανάλογα με τη δύναμη που θα έχει κάθε κόμμα.
1: Κυρία Χριστίδου.
0: Είναι δικαίωμα σε κάθε κόμμα να κερδίσει και να διεκδικήσει το χώρο του.
1: Κυρία Χριστίδου, τελευταία ερώτηση. Είναι βέβαιο ότι οι Δημοκράτες θα κατέλθουν τελικά στις εκλογές?
0: Απολύτως βέβαιο.
1: Μάλιστα. Με ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα. Με ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα.
0: Και με υποψηφίους σε όλες τις περιφέρειες.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια. Να είστε
0: εγώ
1: καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Γεια
1: χαρά. Σας. Κυρία Ραλία Χριστίδου, έχουμε κάτι να ακούσουμε από την κυρία. Βέβαια. Γιατί το είπα και στην ίδια, το λέγαμε και με τη Μαρία τη Γεωργίου. Μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί κανείς μαζί της πολιτικά. Αυτό είναι η άποψη κάθε ανθρώπου. Όμως ό,τι αφορά την καλλιτεχνική της διάσταση, ήταν ένα πρόσωπο το οποίο έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο χώρο του τραγουδιού. Πολύ ωραία φωνή, αντικειμενικά, πολύ ωραία τραγούδια. Και να κλείσουμε με μια Ραλία Χριστίδου να μας τα τραγουδάει, όχι να μας μιλάει πολιτικά, αλλά να μας τραγουδάει ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι δικό της. Να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Καλή σας ημέρα.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
3: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργάτη.
4: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης, με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα Γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ανθρωποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

του δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.

τι στιχά για να σου γράψω, αφού δεν θέλεις να με δεις ούτε ζωγραφιστώ. Ξέρω όταν μιλάω ότι σου είμαι ανεπιθύμητος και πώς να το

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
5: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
4: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει: η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95,8 και aegeolive.gr.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο ελληνικής

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane.

0: σας εκεί. Collier, please call train. More.com. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Από τη Βρετανία και την υπόθεση της Μαρφίν μέχρι τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό του 2010 συνελήφθη και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα η ένταση χτυπά κόκκινο στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα στην περιοχή, με το βλέμμα όλων στραμμένο στα στενά του Ορμούζ και τις αγορές να ανησυχούν. Και ενώ η διεθνή σκηνή φλέγεται, μια νέα τραγωδία συγκλονίζει την Μπαγκόγκ, όπου η φωτιά σε παμπ γεμάτη κόσμο άφησε πίσω τις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Φωτιά όμως και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται με την παρέτηση του Σημειών και Δίκοκλου από τη βουλευτική έδρα, ενώ η πολιτική γραμματεία συνεδριάζει σε μια κρίσιμη καμπή για το κόμμα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην τραγωδία της Μαρφίν και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη κοινής τάσης απέναντι στη βία και τη διχόνοια με αφορμή και τις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα. Παρουσία του Πρωθυπουργού, η τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Πρόκειται για έργο συνολικής συμβατικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις αμερικανικού στόχου στον κόλπο. Η κατάσταση στα στενά του Ορμούς παραμένει ασαφής, καθώς Ουάσιγκτον και Ιράν δίνουν διαφορετικές εκδοχές, ενώ η ένταση προκαλεί νέα ανόδο στις τιμές του πετρελαίου. Την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών και Δίκογλου. Τραγωδία στην Μπαγκόγκ με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες από πυρκαγιά σε παμπ γεμάτη κόσμο. Επικράτησαν σκηνές πανικού καθώς οι θαμώνες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ καταγγελίες κάνουν λόγο για κλειδωμένες εξόδους κινδύνου. Και πέθανε ο ηθοποιός Σαμ Νίλ στα 78 του χρόνια, πρωταγωνίστησε στο Jurassic Park, Peaky Blinders και σε άλλες μεγάλες επιτυχίες του Hollywood.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Από μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν, το Μάιο του 2010 ξεκινά το σημερινό μας δελτίο. Στη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση σε εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές έπειτα από την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ίντερπολ. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Για όλες τις τελευταίες πληροφορίες, ο Σπύρος Δαρσινός βρέθηκε νωρίτερα στην οδό Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του.
2: Στο χώρο που εργάζεται στο αεροδρόμιο του Gatwick συνελήφθη η 46χρονη γυναίκα, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού του καταστήματος της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010 εδώ στην οδό Σταδίου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα και τα στελέχη των ανθρωποκτονιών ενημερώθηκαν για αυτή την εξέλιξη. Η 46χρονη νωρίτερα είχε ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές αλλά και τη συνηγορό της πως είχε σκοπό να μεταβεί στην Ελλάδα και να παρουσιαστεί αυτοβούλος προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να αποδείξει την αθωότητά της. Ωστόσο, το ένταλμα σύλληψης είχε ήδη μετατραπεί σε διεθνές από τις ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές ανταποκρίθηκαν άμεσα και προχώρησαν στην ταυτοποίησή της αλλά και στον εντοπισμό της και τη σύλληψή της, και αναμένεται να ακολουθηθεί η διαδικασία για την έκδοσή της στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η ελληνική αστυνομία, η 46χρονη φέρεται να βρίσκεται στο πλευρό ενός εκ των δύο 42χρονων που έχουν ήδη συλληφθεί κατά την επίμαχη στιγμή του εμπρισμού. Πηγές πάντως του Earth News υπογραμμίζουν πως η εν λόγω φέρεται να κρατούσε ένα σακίδιο με βόμβες Μολότοφ κατά την επίμαχη στιγμή, και μέσω αυτού οι συνεργοί της λάμβαναν τις βόμβες και τις προχωρούσαν στη ρήψη στο λόγο υποκατάστημα με αυτό το ολέθριο αποτέλεσμα. Αυτό σημειώνουμε πως περιλαμβάνεται σε κατάθεση μάρτυρα, ο οποίος είχε προχωρήσει σε αυτή την κατάθεση ενώπιον των αστυνομικών της κρατικής ασφάλειας. Σημειώνεται πως η 46χρονη απεικονίζεται και στο οπτικό υλικό που βρέθηκε σε γιάφκα αποθήκη γνωστού αντιεξουσιαστή το 2020.
1: Επιστρέφουμε στο στούντιο. Κατηγορηματικά διέψευσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κάνοντας λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
3: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλη αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
1: Μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, καλώντας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε την βία. Πρόσθεσε δε ότι απέναντι στην τρομοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή και διχαστικές απόψεις.
4: Μέσα στη θλίψη και στην οδύνη που προκάλεσαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, έχει ιδιαίτερη αξία ότι ακούστηκαν φωνές και ενότητας και υπευθυνότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση: να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία.
1: Συνδεόμαστε τώρα με την Σπυριδούλα Κακλατζή για τις δικές της πληροφορίες. Σπυριδούλα, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση αριθμεί 5 άτομα, με 3 εξ αυτών να έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και συλληφθεί. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τα 2 πρόσωπα που παραμένουν στο μικροσκόπιο των αρχών? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Οι υπόλοιποι 2 δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές, όμως τα έμπειρα στελέχη των ανθρωποκτονιών έχουν 2 άτομα στο κάντρο των υπόπτων. Ο ένας, σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις, φέρεται να είναι ο φυσικός αυτούργος, ο κουκουλοφόρος δηλαδή, που πέταξε τη βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας, και ο άλλος εκείνος που περιέλουσε με έφλεκτο υλικό το εσωτερικό του κτηρίου και έτσι τυλίχθηκε στις πλόγες, και θυμόμαστε τις εικόνες και τον καπνό του που έβγαινε εκείνη τη μέρα. Την περασμένη Παρασκευή, όταν έγινε η έφοδος από το κλιμάκι του ανθρωποκτονιών, στα σπίτια των 2 συλληφθέντων, έγινε έφοδος και στα σπίτια των υπόπτων, παρουσία των ιδίων. Έρευνες σε Πειραιάκια και Σαριανή, και εκεί εντοπίστηκαν ή κατασχέθηκαν ψηφιακό υλικό και κινητά τηλέφωνα, τα οποία γίνονται φύλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, έτσι ώστε να εντοπιστούν στοιχεία που πιθανότητα θα τεκμηριώνουν τη συμμετοχή των ιδίων στη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν.
1: Αναμένουμε λοιπόν να δούμε και τα αποτελέσματα των ερευνών που βρίσκονται εν εξελίξη. Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυρία Μαρία Καραγιάννη είναι μία από τους ανθρώπους που έζησαν από κοντά την τραγωδία της Μαρφίν. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο για τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση. Η ίδια περιέγραψε τη φόρτιση που προκάλεσαν οι τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας πως οι μνήμες από εκείνη την ημέρα παραμένουν ζωντανές. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα τα νέα στοιχεία να οδηγήσουν στην αποκάλυψη των πραγματικών δραστών, κρατώντας ωστόσο επιφυλάξεις μετά από 16 χρόνια αναμονής.
6: Σαφώς, είμαι αρκετά επιφυλακτική, με ακούτε αρκετά επιφυλακτική, γιατί σας είπα και πριν ότι 16 χρόνια πραξίας εκεί, σε αυτό το συμπέρασμα.
7: Είχε προκύψει άλλη μια δίκη, η οποία δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
6: Εκείνη η δίκη απειλάγησαν
7: τελώς. Δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
6: Φερόμενοι δράστες, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Είμαι σίγουρη αυτή τη φορά ότι αν προκύψει διαδικασία από τον ανακριτή, οι συνάδελφοί μου που ήταν στο ισόγειο και τους έβλεπαν να βάζουν τη φωτιά, παρότι τους επιπαρούσαν να μην το κάνουν, πιστεύω, όπως εγώ έχω μνήμη όλων των λεπτομεριών του συμβάντος, αλλά εγώ ήμουνα σε άλλο χώρο, ήμουν στο υπόγειο, οι συνάδελφοι λοιπόν που ήταν στο ισόγειο και τους επιπαρούσαν να μην βάλουν τη φωτιά, πιστεύω ότι είναι στη θέση να τους αναγνωρίσουν.
7: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε. Βέβαια, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Έχουν περάσει αρκετά
6: χρόνια. Θυμόμαστε όλες τις λεπτομέρειες από την ώρα που δεχτήκαμε την επίθεση μέχρι και την ώρα που μας απεμπλώθησε η πυροσβεστική.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Βγαίνουμε εκτός συνόρων με κατέρωθεν επιθέσεις κλιμακών, η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Καθώς, Έλενα, οι δύο πλευρές στέλνουν αντιφατικά μηνύματα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίζουν ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία και το Ιράν να επιμένει ότι είναι κλειστά. Τι ακριβώς γίνεται, ποια είναι η κατάσταση τώρα? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα νεότερα για τις επιθέσεις. Καθώς τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νέες εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς αλλά και στο νησί Κέσμ, τα οποία δέχτηκαν πλήγματα και εχθές από αμερικανικούς βομβαρδισμούς, όπως και άλλες περιοχές κατά μήκος των στενών, όπως η πόλη Σιβίκ, αλλά και οι Ιρανοί λένε ότι χτυπήθηκε για ένα αντλιοστάσιο νερού που χρησιμοποιείται στη Γεωργία. Συνολικά οι Ιρανοί λένε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους 4 άνθρωποι στις τελευταίες επιθέσεις. Μένει να δούμε γιατί ακριβώς πρόκειται όσον αφορά τις τελευταίες εκρήξεις. Από την πλευρά του, το Ιράν έπληξε, σύμφωνα και με την ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, ενώ και η Ιορδανία ανέφερε ότι αναχέτησε τουλάχιστον 4 πυράβλους, ενώ για πρώτη φορά επισήμως οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν και 2 φορές και το Ομάν. Και το επισημαίνουμε αυτό γιατί το Ομάν είναι από τις κύριες χώρες που μεσολαβούν ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλιστα είναι η κύρια χώρα με την οποία συνομιλεί το Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα το Ομάν, η κυβέρνηση κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για εξηγήσεις, ενώ σύμφωνα με το Ιράν η Μουσκάτ, το Ομάν, δέχεται αμερικανικές πιέσεις, χωρίς να διευκρινίζει ωστόσο ποιες είναι αυτές, και η Τεχεράν υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να αμήνεται, υποστηρίζοντας το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα. Και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση του Μνημονίου Κατανόησης. Να θυμίσουμε τις δηλώσεις 2 φορές μάλιστα του Αμερικανού Προέδρου ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει, ενώ και η Τεχεράνη λέει ότι έχουν παραβιαστεί πολλά από τα άρθρα του Μνημονίου Κατανόησης.
1: Πάντως, Έλενα, η μεγάλη μάχη είναι η μάχη ελέγχου για τα στενά του Ορμούς. Εκεί πέρα τώρα τι ακριβώς γίνεται?
8: Μα εκεί επικεντρώνεται και το όλο θέμα, και αυτό έχει προκαλέσει, σύμφωνα και με όλες τις πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης, και τον εκνευρισμό και το θυμό του Αμερικανού Προέδρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία και το Ιράν να λέει ότι είναι κλειστά. Τις τελευταίες ημέρες οι Αμερικανοί λένε ότι πέρασαν το τελευταίο 24ωρο 20 πλοία. Πάντως, σύμφωνα με τη Βρετανική υπηρεσία που παρακολουθεί την διέλευση από τα στενά, είναι σχεδόν μηδενική η διέλευση σήμερα, καθώς είναι προφανής η ανασφάλεια και των πλειοκτητών για να αφήσουν τα πλοία τους να περάσουν τα στενά. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τα πλοία μετά από συνεννόηση να περνούν από το δικό του ναυτικό διάδρομο, δηλαδή κοντά στις δικές του ακτές, ενώ οι Αμερικανοί να προτιμούν το διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν. Εκεί λοιπόν δέχτηκαν και τις επιθέσεις τα πλοία τις τελευταίες ημέρες από τους φρούρους της Επανάστασης, και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση των Αμερικανών. Είναι μια κατάσταση...
1: Ναι, πάντως όπως μας περιέγραψες και εσύ, Έλληνα, νωρίτερα, βλέπουμε κιόλας και ότι η διπλωματία δοκιμάζεται μέσω των ενεργειακών ανησυχιών. Παρόλα αυτά, οι διπλωματικές, οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες για να αποφευθεί μια γενικευμένη σύγκρουση συνεχίζονται.
8: Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι και το Πακιστάν και το Κατάρ και οι χώρες του κόλπου συνεχίζουν να κάνουν διπλωματικές προσπάθειες ώστε να συνεχιστεί αυτός ο έμεσος διάλογος. Απλώς αυτή τη στιγμή, όπως έχει η κατάσταση και με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη, φαίνεται να είναι αρκετά μακριά από αυτό το γεγονός της διπλωματικής οδού, χωρίς βεβαίως, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες περιπτώσεις, να αποκλείεται αυτό.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η εύθραυστη εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και η νέα ένταση γύρω από τα στενά του Ορμούζ, επαναφέρουν, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, την αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομία. Οι εξελίξεις στην περιοχή αλλά και η πορεία της τιμής του πετρελαίου και οι κίνδυνοι για την παγκόσμια αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας ο Δημήτρης Τάγκης με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελο Συρίγο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Συρίγος σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις.
9: Ισχύει και δεν ισχύει.
10: Θα
9: βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα διαρκώς αψιμαχίες γύρω από αυτό το ζήτημα.
10: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε, κύριε Συρίγο, σε μια τελική συμφωνία ή θα έχουμε όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο χτυπήματα, άνοιγμα, κλείσιμο των στενών, ανεβοκατέβασμα της τιμής του πετρελαίου.
9: Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα κινούμαστε έτσι κατά πάσα πιθανότητα.
10: Το οποίο δηλαδή, βλέπετε να είναι πόσο, ας πούμε, κάποιους μήνες, ένα μήνα, δύο μήνες.
9: Όχι, ένας μήνας αποκλείεται. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουν μέσα σε ένα μήνα. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Για να συμφωνήσουν πρέπει να καταλήξουν συμφωνία για τα πυρηνικά. Και η συμφωνία πρέπει να είναι για την Αμερική καλύτερη από τη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Ομπάμα.
10: Κατά αυτή την έννοια η ασάφεια επιστρέφει και η ανασφάλεια.
9: Ακριβώς. Οπότε μπαίνουμε σε μια φάση, έχουμε μπει σε μια φάση στην οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνονται αψιμαχίες, θα προσπαθεί το Ιράν, είναι διατεθειμένο να το τραβήξει στα άκρα για να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Και το ερώτημα είναι ποιος θα γονατίσει πρώτος, η παγκόσμια οικονομία ή η οικονομία του Ιράν, ένα από τα δύο.
1: Και όπως καταλαβαίνουμε, όλες αυτές οι εξελίξεις, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αντανακλώνται και στις τιμές του πετρελαίου. Ισχυρή άνοδο, λοιπόν, καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Βέβαια, ανωδική είναι και η τάση και στην εγχώρια αγορά. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας δώσει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Βαρύ λοιπόν το κλίμα, όπως ακούσαμε, στη σκιά της αναζωπήρωσης των αρθροπραξιών στον Περσικό κόλπο, συνοψίζοντας ανασφάλεια, αβεβαιότητα, είναι αυτό το οποίο επικρατεί στην διεθνή αγορά πετρελαίου. Να ξεκινήσουμε όμως από την ελληνική αγορά. Έχει ήδη ανακοινωθεί, να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών για την αμόλυβδη και 5 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης. Αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων αυτών, πώς θα λειτουργήσει τεχνικά και ουσιαστικά έως το τέλος της εβδομάδας και πώς θα αποτυπωθεί στην Αντλία. Προς το παρόν πάντως έχουμε άνοδο σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα, που προκύπτει τόσο από την άνοδο στη διεθνή τιμή, όσο και από το γεγονός ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει η προηγούμενη επιδότηση των 16 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαμορφώνεται στα 1,98 ευρώ ανά λίτρο, μία ανάσα τόν από τα 2 ευρώ. Ακριβώς, 5 λεπτά υψηλότερα από τις αρχές του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι σε πρατήρια στην νησιωτική χώρα αλλά και στην περιφέρεια η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης εδώ βλέπουμε σημαντική άνοδο της τάξης των 19 με 20 λεπτών ντόνα σε διάστημα περίπου 2 εβδομάδων στα 1,84 η μέση τιμή για το ντίζελ, τα δηληστήρια τώρα. Οι τιμές εκεί, δηλαδή χοντρική, οι τιμές που δίνουν τα δηληστήρια στα πρατήρια δίνουν και το στίγμα για μια μικρή άνοδο και τις επόμενες 2 ημέρες, αν και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς χοντρικής περιμένουμε μια μικρή πτώση από Τετάρτη όμως και μετά. Βλέπουμε και εδώ μια αύξηση στην αμόλυβδη περίπου 2 λεπτών σε διάστημα 10 ημερών και μεγαλύτερη των 10 λεπτών για το ντίζελ κίνησης, ενώ στη μεγάλη εικόνα που λίγο ως πολύ έχει διαμορφώσει αυτή την εικόνα και στην Αγγλία, στην ελληνική δηλαδή αγορά, το Brent επέστρεψε δυναμικά σήμερα. Φαίνεται ότι οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων, αλλά βεβαίως και στο στενό του ορμού σε αυτή την πολύ κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία που όπως ακούσαμε για μία ακόμα φορά οι διελεύσεις έχουν παγώσει. Το Brent διαπραγματεύεται στην περιοχή των 78 δολαρίων. Νωρίτερα έχει πλησιάσει μία ανάσα από τα 80 δολάρια. Φλερτάρει, πρέπει να πούμε, με αυτό το ψυχολογικό όριο από την προηγούμενη εβδομάδα. 10% υψηλότερα το τελευταίο δεκαήμερο, 8 δολάρια επάνω αναβαρέλει. Κύρια ανησυχία των επενδυτών, των αγορών και της ναυτιλιακής αγοράς ντόνα είναι ότι η νέα αυτή κρίση θα προκαλέσει και νέα διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς σε μια πολύ κρίσιμη όμως περίοδο που είναι αυξημένη ζήτηση στον Ευρωπαϊκό Νότο λόγω τουριστικής περιόδου και φυσικά οι χώρες και τα δηληστήρια έχουν άμεση ανάγκη να αναπληρώσουν γρήγορα και με φθηνό κόστος, με φθηνό καύσιμο τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες κρίση.
1: Και Ντόνα, αυτό ακριβώς παρατηρούμε, Κωνσταντίνα, ότι πλέον απομακρύνεται και η προοπτική της επιστροφής των τιμών στην Αγγλία στα επίπεδα προ της έναρξης προπολέμου και παρόλα αυτά, παρόλο που το Brent μπορεί να είναι να κυμαίνεται εκεί στα 70 με 80 λίγο παραπάνω, η τιμή της βενζίνης καλά κρατεί κοντά στα 2 ευρώ.
11: Πρέπει να σημειώσουμε εντόνα ότι πλέον πέρα από το Brent το οποίο επηρεάζει την τελική τιμή της Αγγλίας, επηρεάζουν την τελική τιμή της Αγγλίας εδώ τουλάχιστον στον Ευρωπαϊκό Νότο και οι τιμές δηληστηρίων, οι τιμές πλάτους ουσιαστικά είναι οι τιμές των δηληστηρίων οι οποίες επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως ότι τα δηληστήρια ουσιαστικά αποζητούν γρήγορα φορτία αλλά και με καύσιμο, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο εφόσον έχουμε κλειστεί την αρτηρία αυτή του περσικού κόλπου των στενών του Ομάν.
1: Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις λεπτομέρειες. Όπως μας είπε και η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, μέσα στη εβδομάδα θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τις αρμόδια υπουργεία σχετικά με τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τα καύσιμα. Αυτό ανέφερε και νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
12: Επόμενες μέρες έχουμε συνάντηση, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, στα τέλη της εβδομάδας.
13: Α, το έχετε δηλαδή προγραμματίσει.
12: Θα βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες κάτω και θα δούμε και κυρίως το φορολογικό κομμάτι, αλλά και ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και τις σχέσεις. Ναι. Θα εξειδικευτούν, έχει γίνει η πρώτη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή. Θα υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.
1: Γυρνάμε σελίδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου. Συνολική συμβατική δαπάνης, Γιώργο Κοβέ, 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρόκειται για ένα έργο που ουσιαστικά αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της Δυτικής Αττικής, δεδομένου ότι θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος που όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει και
1: το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το βιώνουμε.
14: Την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Το έργο λοιπόν περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο στο τελευταίο τμήμα της μήκους 1,5 χιλιόμετρου μέχρι την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την κατασκευή του ανισόπεδου ημικόμου Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Εγάλεο με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την αναβάθμιση του υφιστάμενων ανισόπαντου κόμβου της Χριστού και επίσης την κατασκευή του ανισόπαντου κόμβου ναυπηγείων επί της λεωφόρου Χριστού στο ύψος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με τον οποίο αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος με ανισόπεδο κόμβο. Άρα μιλάμε πλέον ότι καταργείται ένα φανάρι το οποίο ήταν υπεύθυνο για καθυστερήσεις πολλών λεπτών στο συγκεκριμένο τμήμα. Με την ολοκλήρωση του έργου του, το έργο θα βελτιώσει τη σύνδεση της Δυτικής Αττικής με τον Πειραιά και την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ενώ τη σύμβαση υπογράφουν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την ανάδοχο κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ και Δομική Κρήτης. Πρέπει να τονίσουμε, Δόνα, ότι η περιοχή Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινό σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000, το 1/5, είναι βαριά οχήματα, βαριά οχήματα. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση.
1: Θα πρέπει να υπάρξει η αποσυμφόρηση και σίγουρα με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι μια ανάσα για το κυκλοφοριακό. Αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός και στις δηλώσεις του που παρακολούθησες εσύ στην τελετή, ουσιαστικά διορθώνονται ασθένειες πολλών δεκαετιών και έτσι δίνεται μια ανάσα στους δρόμους με όλο αυτό το κυκλοφοριακό πρόβλημα που βιώνουμε όλοι καθημερινά, όπως είπες και εσύ, Γιώργο.
14: Έτσι, και πρέπει να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε μόνο στο συγκεκριμένο έργο, αναφέρθηκε και σε ένα άλλο, σε μια άλλη παρέμβαση η οποία γίνεται πάνω στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός το χαρακτήριζε ως το μοναδικό κατασκευαστικό λάθος της Αττικής Οδού και πρόκειται ουσιαστικά για την παρέμβαση εκεί που ενώνονται τα δύο ρεύματα, το ρεύμα της Αττικής Οδού από Ελευσίνα με εκείνο που έρχεται από Μαρκόπουλο, και τα οχήματα από τα δύο ρεύματα βγαίνουν σε μια κοινή λωρίδα στην Εθνική Οδό για το ρεύμα προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά με την παρέμβαση αυτή θα υπάρχουν δύο ξεχωριστές λωρίδες για κάθε ρεύμα που θα βγαίνουν επάνω στο ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά θα υπάρχει εκεί μία αποσυμφόρηση. Πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι το συγκεκριμένο έργο, το σημερινό πάντως, επανέρχομαι στο διπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, θα λέγαμε ότι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το πρώτο ουσιαστικό έργο αντιμετώπισης κυκλοφοριακού προβλήματος μετά από το 2004. Βλέπαμε όλα αυτά τα χρόνια σταδιακά να αυξάνονται τα αυτοκίνητα στην Αττική. Κάθε χρόνο είναι σημαντικό να πούμε ότι 60.000 καινούργια οχήματα μπαίνουν στην Αττική, άρα καταλαβαίνουμε πόσο επιβαρύνονται οι δρόμοι της περιφέρειας Αττικής. Άρα καταλαβαίνουμε κιόλας πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση για άλλη μια φορά.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Κοβός. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Να επιστρέψουμε όμως στο αστυνομικό δελτίο. Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες απολογούνται αύριο οι τρεις συλληθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της 72χρονη μητέρα της. Στο μεταξύ, κοντά στην ταυτοποίηση των άλλων τριών που φέρονται να προσέγγιζαν πεζοί τα σπίτια, τον Αθανασιάδη και Ιωακίμοβιτς, δείχνουν ενίοι αρχές. Εξετάζεται μάλιστα αν υπήρχε και ηθικός αυτούργος πίσω από τα τρία χτυπήματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού.
15: Εκεί στρέφονται οι έρευνες, έχουν ξεκαθαρίσει ότι για τις άλλες δύο επιθέσεις είναι τρεις αυτοί που τοποθέτησαν πεζοί τους εμπριστικούς μηχανισμούς σε απόσταση 20 λεπτών τον έναν από τον άλλον, σε Τούμπα και Πηλαία αντίστοιχα, στα σπίτια των Ζήση Ιωακίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη, και εξετάζεται αν πίσω από τις τρεις επιθέσεις υπάρχει ηθικός αυτουργός που κινούσε τα νήματα και έδινε τις εντολές για αυτές τις επιθέσεις. Στις κατοίκων έρευνες, οι αρχές βρήκαν σημειωμένη την οδό που στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης και γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί για ποιο λόγο υπήρχε αυτός ο δρόμος εκεί, αν υπήρχε περίπτωση να κάνουν κάποια ενέργεια εκεί. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της έρευνας των αρχών είναι η ομπρέλα που, όπως αποκάλυψε η ΕΡΤ, είχε χρησιμοποιηθεί από τους δύο συλληφθέντες στις κατοπτεύσεις που έκαναν στην περιοχή γύρω από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα για να δουν πού υπάρχουν και πού δεν υπάρχουν κάμερες για να κάνουν το δρομολόγιο τους, φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί, εξετάζεται να έχει χρησιμοποιηθεί και στις προγενέστερες επιθέσεις. Επίσης, ερευνάται αν οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται πίσω από προγενέστερες επιθέσεις του παρελθόντος με γκαζάκια. Οι τρεις συλληφθέντες που κρατούνται στο αστυνομικό μέγαρο περνούν αύριο στις 12 το μεσημέρι το κατόφλι της ανακρίτριας για να απολογηθούν με 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών in rem μέχρι τώρα. Οι ποινικές διώξεις ενδεχομένως να προσωποποιηθούν αύριο από την ανακρίτρια.
1: Ακούσαμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Air News η Δέσποινα Κρητικού. Ιδιαίτερα φορτισμένος μίλησε σήμερα επίσης στο Air News ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της κόρης της Αφροδίτης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
16: Καταρχάς θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, οι οποίοι είναι, ας το πω, οι εγκληματίες, και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο βιτσιάδες και φρασίες πήγαν και γράψανε στην Υφυπουργό τα σχετικά για μυσταγωδοξία και σοδομούς. Ειλικρινά σας λέω ότι αυτή είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση. Αυτοί που βρεθήκαν και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας στην ελληνική δημοκρατία θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν, με την ευχή ο θάνατος της γυναίκας μου, ο Θεός αυτός, να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα.
17: Εκείνες τις δραματικές ώρες τι έγινε, κύριε Νέστορα?
16: Ήταν πραγματικά δραματικά λεπτά τα οποία ούτε ο νους ενός καλού, ας το πω, σκηνοθέτη μπορούσε να γυρίσει άλλα πράγματα, γιατί τέλος πάντων, λίγο πολύ είναι γνωστά, να μην τα επαναφέρω και μην τα αναφέρω, γιατί πραγματικά όσο τα σκέφτομαι πιο πολύ με προβληματίζουν και με στεναχωρούν, γιατί η απώλεια είναι πολύ πολύ μεγάλη.
1: Η έρευνα πάντως της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται με στόχο να εντοπιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, τόνισε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
18: Κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του, δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε, γι' αυτό και η ποινική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
1: Τρία άτομα τώρα κατέγραψε η κάμερα να γράφουν απελπιστικά συνθήματα θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας έξω από το κτίριο που βρίσκεται το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Αυτό αποκάλυψε η ίδια υφυπουργός και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται τέτοιου είδους απειλές. Αν Ανδρή, Θρασίδηλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού και του γραφείου μου. Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι. Το μήνυμα της κυρίας Βολουδάκη μέσω του Air News 105,8.
19: Δεν φοβάμαι ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου. Η στάση η δική μας είναι να μην υποχωρούμε, να είμαστε όρθιοι και να προσπαθούμε για το καλό και για το δίκαιο. Όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, θα πω εγώ. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Δεν πρόκειται τώρα τέτοιου είδους συμπεριφορές να με φοβήσουν. Με θύμωσαν, είναι η αλήθεια, αλλά δεν με φόβησαν. Και το άλλο, το οποίο είναι επικίνδυνο, είναι να γίνεις ίδιος με αυτούς. Δεν θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Δεν θα στήσουμε λαϊκά δικαστήρια. Δεν θα φτάσουμε στο αντίθετο άκρο. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στην ελληνική αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι ένοχοι θα βρεθούν, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν όπως ορίζουν οι νόμοι.
1: Η κυρία Βολουδάκη μίλησε το πρωί εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, υπογράμμισε ότι η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, σημειώνοντας πως όσοι προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου.
4: Χθες Σημειώθηκε ακόμα μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι Θρασίδηλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και στο πολιτικό της γραφείο. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίαση ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
1: Σαφή θέση για τους χειρισμούς των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος πήρε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ξεκαθαρίζοντας ότι όλα θα κριθούν από την ποινική δικαιοσύνη και η αποστολή της αστυνομίας δεν είναι να σκοτώνει παιδιά. Ο 20χρονος, υπενθυμίζουμε, υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από τον πυροβολισμό που δέχθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ενώ οι δύο αστυνομικοί έχουν προφυλακιστεί. Μιλώντας σήμερα το Πρεσοσκάι, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά.
20: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
1: Από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας αναμένεται η πλήρης διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε και στη διαδικασία που ακολουθείται για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς. Πάντως, οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, υποστήριξαν ότι ενήργησαν υπό συνθήκες απειλής, κάνοντας λόγο για πυροβολισμούς εκφοβισμού και όχι με πρόθεση να προκαλέσουν θανάσιμο αποτέλεσμα. Ο συνήγορός τους, Πέτρος Κουκούλης, ανέφερε ότι οι εντολές του δεν είχαν δόλο και ότι η απόφαση της προφυλάκησης δείχνει πως οι ισχυρισμοί τους δεν έγιναν δεκτοί από τις δικαστικές αρχές.
21: Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
22: Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
21: Προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέως, δεν έπεισες.
1: Από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, η δικηγόρος Μαρίας Φέτσου χαρακτήρισε αναμενόμενη την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί αφορά ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
23: Εν όξει του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
1: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα με αφορμή της δηλώσης του πρώην Πρωθυπουργού για τα F-35. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στον κύριο Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία της περίοδου διακυβέρνησής του.
4: Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Δεν είναι η πρώτη, προφανώς δεν θα είναι η τελευταία φορά, αλλά είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Και μάλιστα για τα εθνικά θέματα, για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός του, παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο. Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, όλα αυτά τα 4,5 χρόνια, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 και βέβαια, επειδή δεν είναι μόνο τα F-35 και τα F-16, η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Και μια συμφωνία για την οποία είχαμε μιλήσει εγκαίρως, αλλά από εκεί πέρα ήμασταν και σαφείς και ο Πρωθυπουργός για το τι θα συμβεί αν ψηφιστεί και κυρωθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κύριου Τσίπρα.
1: Πάμε να βρούμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Άγη. Καλώς. Ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση, ακούσαμε λοιπόν, στον πρώην Πρωθυπουργό, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει εθνική ήττα την εξέλιξη γύρω από τα F-35.
2: Καλημέρα, λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή υπό κύριο Σαμαρινάκη, επιτιθέμενος στον Πρωθυπουργό για τις σχετικές αναφορές του. Μάλιστα, αντιπαρέβαλε τα προηγούμενα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Και όπως είπε, από το 19 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχτεί πάνω από 50 αναβαθμισμένα F-16, ενώ ήταν στο 0. Περιμένει ακόμα 33 για να φτάσει στα 83 F-35. Έχει εξασφαλίσει 20 F-35 με δυνατότητα προαίρεση ακόμα 20 και μιλάμε για την απόλυτη διαφορά 180 μοιρών διαφορετικής εικόνας μέσα σε λίγα χρόνια. Και μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, επέκταση τα 12 μίλια σε Ιόνιο, θαλάσσιο χρονοταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα και εξόριξη υδρογων ανθράκων. Όλα αυτά, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έγινε πραγματικότητα σε 7 χρόνια και τίποτα άλλο από αυτά δεν τα θυμάται ούτε καν στη φαντασία κάποιων τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αφισβητείται λοιπόν τίποτα από όλα αυτά. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν θα την ξαναγράψει ο κ. Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει το κόμμα του και δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Mm-hmm. Μάλιστα, σε ερώτηση για το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάδας και τα μέλη του, τα οποία ανακοινώθηκαν από το κόμμα, ανέφερε πως πάνω από τους μισούς ήταν στελέχοι, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστε και εκτός πολιτικού γηπέδου. Το διαφορετικό λοιπόν πλασάρι τους βασίζεται σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε πως ακούγοντας στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια και μιλούν για τις επιτυχίες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θα θέλει να είναι τα στελέχη της πρώτης γραμμής, γιατί πολύ απλά μιλάμε για παταγώδη αποτυχία επί της διακυβέρνησής του, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.
1: Άγι, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που μας περιέγραψες και την κριτική που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού και επιστρέφουμε ξανά σε σένα.
3: Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του, δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Με μια πρόχειρη επισκόπηση των ονομάτων αυτών, πάνω από τους μισούς, πολύ περισσότερο τους μισούς, ήταν στελέχοι, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι όμως έχει ενδιαφέρον. Ο κύριος Τσίπρας, τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές του δηλαδή επιλογές, κάποιοι εκ των οποίων έφτασαν να είναι και κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι για νόμους που ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να ψηφιστούν, τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστη και σε συνέχεια εκτός συζήτησης και εκτός γηπέδου, πολιτικού γηπέδου, για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό το διαφορετικό το βασίζει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όμως ο κόσμος δεν τα ξέρει. Δεν τα έχει συνηθίσει, δεν τα έχει ταυτίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής.
1: Άγιο, ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για πιθανότητα συγκυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Ο κ. Ζωρέα, θα πρέπει να πούμε πως σημείωσε πως αν η Νέα Δημοκρατία θα συνομιλούσε με τον κ. Σαμαρά για κυβέρνηση συνεργασίας με επίμαχο ζήτημα μια πιθανή αλλαγή στην Πρωθυπουργία. Ανέφερε πως είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση, προτρέποντας πρώτα στο να δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών και για το αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Ο σεβασμός, ωστόσο, σημείωσε στην ετοιμιγωρία των πολιτών, είναι αυτονόητος. Πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες και κανείς άλλος δεν επιλέγεται πρωθυπουργός πίσω από κλειστές πόρτες, είπε χαρακτηριστικά, ενώ στέλνοντας και το μήνυμα για τις κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε πως στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και είναι ένας ρεαλιστικός, όπως είπε, στόχος να δώσουμε όσες περισσότερες απαντήσεις μπορούμε και να παρουσιάσουμε πρόγραμμα που θα πείσει τους πολίτες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών, και κατέληξε λέγοντας πως δεν βάζουμε σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών και το πρόσημο που θα επιλέξουν.
1: Άγιο Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε την απάντηση του κ. Μαρινάκη.
3: Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Εύκολος προφανώς δεν είναι, γιατί έχει να κάνει με την κρίση των πολιτών. Πρέπει να δώσουμε όσες παραπάνω απαντήσεις μπορούμε μέχρι το τέλος αυτής της θητείας και να βγάλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πείσει τους πολίτες. Τεκμήριο βέβαια αξιοπιστίας είναι τα πεπραγμένα μας. Θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος, και είναι και ο μοναδικός μας στόχος. Μόνος μας στόχος είναι η αυτοδυναμία.
5: Θα συνομιλήσετε με τον κύριο Σαμαρά εάν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς συνομιλούμε, Αλλά αν δεν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, δεν συνεννομιλούμε. Υιοθετείτε αυτή την άποψη ότι μπορείτε να την προσεγγίσετε μετά τις εκλογές?
3: Καταρχάς, είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση. Να δούμε ποιο θα είναι πρώτον το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας. Μόνος αρμόδιος να αποφασίσει γι' αυτό είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετοιμιγορία, ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχω απαντήσει και εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε, αυτονοήτως θα πω εγώ, ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση τα αυτονόητα που είναι ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος.
1: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η επόμενη μέρα μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ανοίγει το δρόμο για τη μάχη της διαδοχής στην ηγεσία του κόμματος. Νέες ισορροπίες, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, τα πρόσωπα που διεκδικούν ρόλο στην επόμενη φάση. Είχαμε σήμερα και τον Νίκο Παπά να επαναλαμβάνει ένα μοντέλο συλλογικής λειτουργίας μέχρι τις εκλογές. Κρίσιμη εβδομάδα η αυτή που ξεκίνησε, Ευαγγέλη Παπαδημητρίου, και σε λίγη ώρα έχουμε και την πολιτική γραμματεία σε μια προσπάθεια να πέσουν και λίγο οι τόνοι, γιατί είχαμε και τις καταγγελίες του Χρήστου Γιαννούλη για φαινόμενα ανοχή σε περιστατικά άσκησης, όπως είπε, σωματικής βίας. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία ακόμα κρίσιμη εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγη ώρα έχουμε συνεδρίαση, υπάρχει συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, να δούμε αν θα διεξαχθεί, με ποιους και τι αποφάσεις θα ληφθούν. Είναι να εκλεγεί, θα γίνει συνεδρίαση νέας Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο. Αυτό με όσους έχω συνομιλήσει μου λένε ότι θα γίνει ανεξαρτήτως το τι θα γίνει σήμερα στην πολιτική γραμματεία. Μέλη βέβαια να το δούμε. Οι παραιτήσεις βουλευτών συνεχίζονται. Σήμερα παραιτήθηκε και ο κύριος Κεδικογλού, ο οποίος είπε ότι φεύγει από χωρία από το ΣΥΡΙΖΑ και εντάσσεται στην προσπάθεια υποστήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο νέος γύρος στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο η σύγκρουση μεταξύ της κυρίας Δούρου και του κύριου Πολάκη, γιατί μέχρι χθες, μέχρι μάλλον χθες αργά το βράδυ, όλοι γνωρίζαμε ότι η κυρία Δούρου προαλήφεται ή διαφαίνεται ότι θα είναι νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος. Εάν ο κύριος Πολάκης θελήσει να διεκδικήσει και αυτό στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδος, εκεί θα υπάρξει μια νέα διαμάχη εντός των κόλπων του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν όλων των άλλων των οποίων υπάρχουν.
1: Πάντως τα θολά νερά συνεχίζουν. Μένει να δούμε και σε λίγη ώρα τι θα γίνει και με την πολιτική γραμματεία. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι ρόλο διεκδικεί η κυρία Δούρου. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Νίκο Παπά. Τη δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του για το μοντέλο συλλογικής λειτουργίας του κόμματος μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
6: Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρόνος για να ολοκληρώσουμε μια μετάβαση στην ηγεσία όπως προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή να κάνουμε ένα συνέδριο και να κάνουμε εκλογή από τη βάση. Να πάμε σε μια συνενετική, συλλογική λύση για την ηγεσία και τη διάταξη μάχης προς τις εκλογές.
1: Στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, τις εσωκομματικές διεργασίες αλλά και την προοπτική συνεργασιών, αναφέρθηκε και ο βουλευτής του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης.
7: Το ποιος παραμένει, το ποιος επιστρέφει, το ποιος διαγράφεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκλειστικό προνόμιο του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον οποίο θα εκλέξουμε σήμερα, αύριο, τις επόμενες ημέρες.
8: Α, ναι.
7: Λοιπόν, και κανείς άλλος.
1: Και όπως μας είπε και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της συνοχής της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η παραίτησή του, σημειώνει και Δίκλογλου, από την βουλευτική του έδρα και η επιλογή του να συμπορευθεί με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, προκαλεί νέα συζήτηση, όπως ακούσαμε, και για τις επόμενες αποχωρήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και εμείς τι δήλωσε ο κύριος Κεδίκλογλου εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη.
24: Για μένα ήταν μια πράξη συνέπειας λόγων και έργων. Είχα πει εξ αρχής ότι εγώ είχα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με τη διεύρυνση τότε του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό από τη στιγμή που κάνει αυτή την κίνηση, που θεωρώ ότι δίνει μια ελπίδα στο προοδευτικό χώρο, να συνταχθώ και εγώ στην Ελλάς και με τις δυνάμεις που μπορώ και να έχω για, για τους αγώνες που έρχονται. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες, να είμαι δηλαδή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάω υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πλέον, όπως είπατε, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοιες που σε λίγες μέρες θα έπρεπε να κληθούμε να ψηφίσουμε για τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Θεωρώ ότι δεν είναι ηθικά σωστό, με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα, να συμμετέχω και να αποφασίζω για το μέλλον ενός κόμματος που έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.
1: Το προβάδισμα τώρα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, επιβεβαιώνει και η δημοσκόπηση της GPO για το iEfemerida.gr, με το κυβέρνον κόμμα να συγκεντρώνει 29,3%. Δεύτερο στη δημοσκόπηση όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου με αγωγή στα έγκυρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με 16,6%. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 10,8%. Και ακολουθούν ελληνική λύση και ΚΚΕ με 9,1%. Ελπίδα για τη δημοκρατία με ποσοστό 7%. Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, Φωνή Λογικής με 3,2%, Νίκη και Μέρα 25 με 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε ξανά στο αστυνομικό δελτίο, γιατί σοκ προκαλεί υπόθεση επίθεση σε βάρος μιας 14χρονης μέσα σε εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ανήλικη δέχθηκε επίθεση από 19χρονο ενώ βρισκόταν σε χώρο του εμπορικού κέντρου. Περισσότερες πληροφορίες από τη Σπυριδούλα Κακλατζή.
9: Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, συνέβη γύρω στις 11 και 4 το βράδυ της Κυριακής στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολύ γνωστού εμπορικού κέντρου των Βορείων Προαστίων, όταν μια 14χρονη κοπέλα πήγε στις τουαλέτες. Εκεί την ακολούθησε ένας 19χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος με τη βία προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και στη συνέχεια έβγαλε τα ρούχα του, προσπαθώντας να τη βιάσει. Εκείνη κατάφερε να τον αποθήσει, να ξεφύγει και άρχισε να τρέχει μέχρι μια ομάδα Δίας που βρήκε και τους ανέφερε το περιστατικό. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 19χρονο, ξεκίνησε πεζή καταδίωξη, τελικά τον έπιασαν, τον ακινητοποίησαν στο πάρκινγκ του γνωστού εμπορικού κέντρου, τον οδήγησαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και τελικά συνελήφθη για απόπειρα βιασμού.
1: Ώρες αγωνίας για ένα 4χρονο παιδί που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ παιδών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Επί

0: μάλιστα στήθηκε και μια γέφυρα ζωής με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας από το Αμάλγαρα μέχρι και το Ιπποκράτιο για να φτάσει ταχύτατα, όπου υπάρχει εκεί στο Ιπποκράτιο ειδική μονάδα εντατικής θεραπείας για παιδιά. Εκεί λοιπόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο 4χρονος, είναι διασωληνωμένος, είναι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά. Οι γιατροί έχουν κάνει κάποιες πρώτες εξετάσεις, αξονική και κάποιες άλλες εξετάσεις, και ελπίζουν το παιδί, αφού σταθεροποιηθεί, αργότερα να δουν και πώς είναι η εγκεφαλική του λειτουργία. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι.
1: Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ωρα Μουντιάλ και δύο μεγάλες αναμετρήσεις προέκυψαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης μετά τα αποτελέσματα στη φάση των οκτών. Γαλλία-Ισπανία Τάσο Επιτρόπου και Αργεντινή-Αγγλία φαντάζουν με πρόωρους τελικούς. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από μένα, έτσι όπως θα λες είναι τα πράγματα. Το puzzle της ημιτελικής φάσης των νοκάου του Μουντιάλ έχει συμπληρωθεί. Σήμερα, μάλλον χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, Αγγλία-Νορβηγία 2-1 στην παράταση, κανονικός αγώνας 1-1. Αργεντινή-Ελβετία 3-1, επίσης στην παράταση, κανονικός αγώνας. Έτσι, πλέον την Τρίτη στις 10 η ώρα, Γαλλία-Ισπανία, και την Τετάρτη επίσης την ίδια ώρα, 10 η ώρα, πάντα το βράδυ, έτσι να μην σας μπερδεύω με τις ώρες, Αγγλία-Αργεντινή. Και για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, στα ημιτελικά θα παρακολουθήσουμε τις τέσσερις εθνικές ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη από την επίσημη λίστα κατάταξης της FIFA. Δηλαδή η Γαλλία πρώτη στον κόσμο, εναντίον της Ισπανίας που είναι τρίτη, και μονομαχία μεταξύ της Αργεντινής που είναι δεύτερη και της Αγγλίας που είναι στην τέταρτη, στο λεγόμενο ranking της παγκόσμιας.
1: Μιας που είπες τώρα, Τάσο, για κατάταξη, φουντώνει γεμάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.
2: Σωστό, γίνεται ένας πραγματικός χαμός εκεί, καθώς όλοι περιμέναν τον Έρλινγκ Χάλαντ να κάνει το ξεπέταγμα. Ο Χάλαντ έμεινε στα 7 γκολ για πρώτη φορά, δεν σκόρε έπειτα από 634 ημέρες, και αποκλείστηκε και η Νορβηγία, οπότε έμεινε στα 7 γκολ και παραμένουν πρώτοι σκόρερ ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέση με 8 γκολ, με τη διαφορά ότι ο Γάλλος σούπερστάρ, ο Εμπαπέ, υπερτερεί στις ασίστ από το Μέση, 3-2. Στο παιχνίδι βρίσκεται πάντα ο Γάλλος Ντεμπελέ με τα 5 τέρματα, ενώ πάντα υπολογίσιμος είναι ο Ισπανός Αγιορθάμπαλ με 4 γκολ. Γίνεται και εκεί μια έτσι σημαντική μάχη για την κατάκτηση του Χρυσού Παπουτσίου, λεγόμενου Χρυσού Παπουτσίου.
1: Τώρα έχουμε και προβλέψεις για το νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, αυτές βέβαια που δίνουν οι υπερυπολογιστές.
2: Σωστά, οι υπολογιστές μέσω του τεχνικής νοημοσύνης ή αν θέλετε και βάσει στοιχείων που δίνουν επισήμως και η FIFA, είναι το Football Mix Data και η OPTA, ανανέωσαν τις πιθανότητες τώρα για την κατάκτηση του τροπαίου μετά και την πρόκριση των ομάδων στα ημιτελικά. Η Γαλλία παραμένει το φαβορί, ενώ η Ισπανία ακολουθεί στη δεύτερη θέση και στις δύο περιπτώσεις. Τρίτο φαβορί είναι η Αγγλία, ενώ η τετράδα κλείνει η Αργεντινή, και στις δύο περιπτώσεις η Αργεντινή έχει τέταρτη πιθανότητα για να κατακτήσει, δηλαδή η Γαλλία με το 34,05, η Ισπανία στο 23,45, η Αγγλία στο 21,94 και η Αργεντινή στο 20,55. Το πιο πιθανό ζευγάρι του τελικού είναι αυτό μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας με ποσοστό 28,2%, ενώ υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες κοντά 25,9, ναι, δηλαδή 26% πιθανότητες για επανάληψη του προηγούμενου τελικού, ο Κατάρ, το 22, μεταξύ της Γαλλίας και της Αργεντινής.
1: Τώρα μπορεί να μην έχει τελειώσει το Μουντιάλ, αλλά ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο, έριξε τη βόμβα του για το επόμενο Μουντιάλ.
2: Σωστά, γιατί τον πιέζανε συνέχεια για να δουν τι θα γίνει και αν θα αποκαλύψει κάτι. Δεν ήταν σφίγγα, δεν έλεγε τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως η πίεση που του ασκείται είναι μεγάλη, καθώς του χρόνου έχουμε εκλογές στη FIFA και θέλει να παρουσιάσει κάτι καινούριο. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ σπουδαίο το επίτευγμα των 48 ομάδων σε παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στα γήπεδα της Βόρειο Αμερικής, και καταλαβαίνετε ότι έριξε τη βόμβα για 64 ομάδες, ότι είναι υποσυζήτηση, είπε, αλλά όταν λέει υποσυζήτηση τώρα η Φαρντίνο, σημαίνει ότι έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις για όλη την ιστορία. Είναι 64, πάμε για 64 ομάδες, αν όχι το 30, το 34, λογικά από το 30, το λέω αυτό με κάθε επιφύλαξη, δεν είπε κάτι περισσότερο η Φαρντίνο πάντως.

0: είπε ότι απλά θα συζητηθεί το θέμα και τίποτα περισσότερο. Και αυτό γιατί θα γίνει, γιατί το τουρνουά του 2030 είναι εντελώς ξεχωριστό. Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη θα αναλάβουν την εξαγωγή των πρώτων αγώνων, ενώ στη συνέχεια οι αγώνες θα εξελιχθούν στα γήπεδα της Ισπανίας, Πορτογαλίας και του Μαρόκου. Είναι το επετειακό παγκόσμιο κύπελο 1932-2030 και καταλαβαίνετε ότι θέλουν να δώσουν τον πανηγυρικό. Είναι μια διοργάνωση δηλαδή που θα ταξιδέψει σε τρεις διαφορετικές ηπείρους για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είναι μια προσέγγιση διαφορετική και ενδιαφέρει άμεσα και την ευρωπαϊκή ζώνη και την εθνική μας ομάδα, καθώς θα αυξηθούν λογικά.
1: Αυτά βέβαια είναι λίγο μελλοντικά, ας παραμείνουμε λίγο γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει και αυτό το Μουντιάλ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε γρήγορα γρήγορα ξανά στην Έλενα Λεβίζου για δύο ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Έλενα.
2: Θα ξεκινήσουμε από την τραγωδία στην Ταϊλάνδη με τους 27 νεκρούς και τους 360 τραυματίες.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
6: Έχασε τη ζωή του ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στο περιστατικό είχαν κριθεί προφυλακιστέοι μετά από τις πολύαιρες απολογίες τους. Δύο βραδιές αφιερωμένες στην ιστορική μνήμη, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που μέσα από τη δοκιμασία της προσφυγιάς θεμελίωσαν την Ερμούπολη και χάρισαν στην πόλη το όνομά της. Πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοθεσία της πόλης το Λύκειο των Ελληνίδων Σύρου σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης και την Ιερά Μητρόπολη Σύρου. Στο διήμερο αυτό των ιστορικών αναπαραστάσεων με τον τίτλο «Ερμούπολη, η ιστορία ζωντανεύει» συμμετείχαν ο θεατρικός όμιλος «Ο Σουρής», ο Σύλλογος Μικρασιατών Σύρου, πολιτιστική και κοινωνική σύλλογη του νησιού, καθώς και δεκάδες εθελοντές, αποτείοντας φόρο τιμής στους ανθρώπους που δημιούργησαν τη σύγχρονη Ερμούπολη. Η ιστορία της Ερμούπολης αποκτά ξανά φωνή μέσα από τα αυθεντικά της τεκμήρια σε μια ξεχωριστή έκθεση που διοργανώνει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Σύρου Ερμούπολης στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ονοματοθεσία της πόλης. Η έκθεση με τίτλο «Τεκμήρια και μνήμες, η Ερμούπολη μέσα από την ιστορική καταγραφή», τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στο χώρο της Παιδικής Βιβλιοθήκης, αποτελεί ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο, αναδεικνύοντας την πορεία της Αρχόντισσας των Κυκλάδων μέσα από σπάνιο αρχαιακό υλικό, ιστορικά έγγραφα, έντυπα και φωτογραφίες. Στο πλαίσιο των επετειακών εορτασμών των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Αλέξανδρος Αθανασίου υποδέχθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο τον Δήμαρχο Ψαρών, Κωνσταντίνο Βρατσάνο. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του νησιού ότι λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών διακόπτεται η κυκλοφορία και απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων στην Ποσειδονία της Σύρου από τη συμβολή της οδού Αμαλίας με ανώνυμη οδό έως τη συμβολή με την οδό Μερόπης την Τετάρτη 15 Ιουλίου κατά τις ώρες 7.30 το πρωί ως 11 το πρωί. Τη δυνατότητα λήψης ποσού που πιθανότητα να φτάσει έως και τα 4 εκατομμύρια ευρώ για κάλυψη σημαντικού μέρους των οφειλών της ΔΕΙΑ Σύρου προς τη ΔΕΗ διαφαίνεται να έχει η δημοτική επιχείρηση σύμφωνα με όσα δηλώνει ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Αλέξανδρος Αθανασίου. Ο Εμπορικός Σύλλογος Σύρου ενημερώνει ότι οι θερινές εκπτώσεις άρχισαν σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. 70χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από μικρό κολπίσκο στην περιοχή του Μέγα Γιαλού στη Σύρο, όπου είχε μεταβεί για να κολυμπήσει. Ολοκληρώθηκε η επισκευή της μονάδας αφαλάτωσης στην Ποσειδονία μετά από βλάβη και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία. Το Σάββατο 18 Ιουλίου εγκαινιάζεται στην αίθουσα Γιάννη και Ελένης Βάτη στην Ερμούπολη η έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Μποκόρου με τίτλο «Δύο κεριά μεσοπέλαγα». Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 6 υποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg 40% φθηνότερα 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2% 30% φθηνότερα 1,25. Κόλα Freeway 40% φθηνότερα 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

πες μου ένα ψέμα, όπως ο ουρανός είναι πράσινος και το χορτάρι είναι μπλε. Πες μου ένα ψέμα, όπως οι άνθρωποι από εκεί που κατάγομαι έχουν 4 πόδια και 2 ουρές. Κάθε φορά που περπατάω, περπατάω με τα χέρια, και όταν κολυμπάω, κολυμπάω στον αέρα. Πες μου ένα ψέμα, όπως αυτό το τραγούδι, αυτό το τραγούδι δεν θα τελειώσει ποτέ.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Έχασε τη ζωή του ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στο περιστατικό είχαν κριθεί προφυλακιστέοι μετά από τις πολύερες απολογίες τους. Δύο βραδιές αφιερωμένες στην ιστορική μνήμη, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που μέσα από τη δοκιμασία της προσφυγιάς θεμελίωσαν την Ερμούπολη και χάρισαν στην πόλη το όνομά της. Πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοθεσία της πόλης το Λύκειο των Ελληνίδων Σύρου σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης και την Ιερά Μητρόπολη Σύρου. Στο διήμερο αυτό των ιστορικών αναπαραστάσεων με τον τίτλο «Ερμούπολη, η ιστορία ζωντανεύει» συμμετείχαν ο θεατρικός όμιλος «Ο Σουρής», ο Σύλλογος Μικρασιατών Σύρου, πολιτιστικοί και κοινωνικοί σύλλογοι του νησιού καθώς και δεκάδες εθελοντές, αποτείοντας φόρο τιμής στους ανθρώπους που δημιούργησαν τη σύγχρονη Ερμούπολη. Η ιστορία της Ερμούπολης αποκτά ξανά φωνή μέσα από τα αυθεντικά της τεκμήρια σε μια ξεχωριστή έκθεση που διοργανώνει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Σύρου Ερμούπολης στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ονοματοθεσία της πόλης. Η έκθεση με τίτλο «Τεκμήρια και μνήμες, η Ερμούπολη μέσα από την ιστορική καταγραφή», τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στο χώρο της Παιδικής Βιβλιοθήκης, αποτελεί ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο, αναδεικνύοντας την πορεία της Αρχόντισσας των Κυκλάδων μέσα από σπάνιο αρχαιακό υλικό, ιστορικά έγγραφα, έντυπα και φωτογραφίες. Στο πλαίσιο των επετειακών εορτασμών των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Αλέξανδρος Αθανασίου υποδέχθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο τον Δήμαρχο Ψαρών, Κωνσταντίνο Βρατσάνο. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του νησιού ότι λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών διακόπτεται η κυκλοφορία και απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων στην Ποσειδονία της Σύρου από τη συμβολή της οδού Αμαλίας με ανώνυμη οδό έως τη συμβολή με την οδό Μερόπης την Τετάρτη 15 Ιουλίου κατά τις ώρες 7.30 το πρωί ως 11 το πρωί. Τη δυνατότητα λήψης ποσού που πιθανότητα να φτάσει έως και τα 4 εκατομμύρια ευρώ για κάλυψη σημαντικού μέρους των οφειλών της ΔΕΗ Σύρου προς τη ΔΕΗ διαφαίνεται να έχει η Δημοτική Επιχείρηση σύμφωνα με όσα δηλώνει ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Αλέξανδρος Αθανασίου. Ο Εμπορικός Σύλλογος Σύρου ενημερώνει ότι οι θερινές εκτόσεις άρχισαν σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. 70χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από μικρό κολπίσκο στην περιοχή του Μέγα Γιαλού στη Σύρο, όπου είχε μεταβεί για να κολυμπήσει. Ολοκληρώθηκε η επισκευή της μονάδας αφαλάτωσης στην Ποσειδονία μετά από βλάβη και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία. Το Σάββατο 18 Ιουλίου εγκαινιάζεται στην αίθουσα Γιάννη και Ελένης Βάτη στην Ερμούπολη η έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Μποκόρου με τίτλο «Δύο κεριά μεσοπέλαγα». Γενικά έθυρος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 ως 6 υποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις. Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού. Κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Συμμετοχή να καταγράφεται στις ηλικίες 18 έως 34 ετών.
4: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές στην Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι που στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Ο σαξοφωνίστας

Γεια σας, καλή εβδομάδα. Με τον αγαπημένο της εκπομπής Jack White ξεκινήσαμε. Αφού από όσο γνωρίζετε, όσοι παρακολουθούν τα πράγματα, βγήκε το άλμπουμ του πριν από 3 μέρες. Έχουν παίξει και άλλα τραγούδια από αυτό το άλμπουμ, από το Frozen Charlotte. Να πούμε ότι το εξώφυλλο του άλμπουμ απεικονίζει ένα γλυπτό κούκλας που το είχε κατασκευάσει ο White στα πλαίσια μιας έκθεσης που είχε γίνει. Επικαιρότητα σήμερα. Ένα ακόμα πρόγραμμα μέσα στον Ιούλιο του 2026 που θα παρακολουθήσει αυτά που έγιναν τις τελευταίες ημέρες και θα ακούσουμε αυτά που θα ακούγονται ίσως τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Alt News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5 με τις παρατηρήσεις. Θα ακούσουμε ένα καλλιτέχνη που τον πρόσεξα γιατί διάβασα μια καλή κριτική που ήταν κάπου σε ένα από τα έντυπα στην Αμερική και μετά άκουσα το άλμπουμ και είναι αυτό εδώ από τον Jelly Napkins. Ανήκει στον χώρο της ανεξάρτητης σκηνής, με συγχωρείτε. Έχει από μπαλάντες το άλμπουμ μέχρι προοδευτικά metal. Έτσι είναι η μουσική του. Με πολύ καλές κριτικές στην Αμερική. Η καταγωγή του είναι από την Πολωνία. Jelly Napkins. Το άλμπουμ λέγεται Coma.

Jelly Napkins από το άλμπουμ Coma, το Medicine. Αυτές οι μέρες είναι των Rolling Stones. Παντού, ιδιαίτερα στη Βρετανία και την Αμερική, βρίσκονται οι τρεις τους και ιδιαίτερα οι δύο τους να μιλούν για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ο Guardian έχει πάρει πάρα πολλές καλές κριτικές, τις περισσότερες που έχω διαβάσει, και ο Guardian έγραψε μεταξύ άλλων ότι αντί να είναι μια νοσταλγική επανάληψη, έχει ένα εντελώς μοντέρνο στυλ αυτό το άλμπουμ. Είναι ότι κρατάει τον ήχο τους, αλλά είναι 2026. Ακούμε το τραγούδι από το άλμπουμ με την συμμετοχή του Paul McCartney.

Covered in You, ο Mick Jagger, οι Rolling Stones, το 2026, με την συμμετοχή του McCartney, που όπως είδα σε συνέντευξη που έδωσε ο Mick Jagger, λέει, μπήκε στο στούντιο, γεια σας παιδιά, τι γίνεται, αυτό είναι το κομμάτι, το έπαιξε όπως ξέρει μοναδικά εκείνος να παίζει. Αυτά είπε ο Mick Jagger, που επίσης σε μία άλλη συνέντευξή του είπε πράγματα που δεν τα έχω ακούσει μέχρι τώρα να τα πει ένας από τους Rolling Stones για τους Beatles. Είπε ότι είναι οι μεγαλύτεροι συνθέτες όλων των εποχών. Τώρα τα λένε, μετά από 40 χρόνια, είναι επόμενο αυτό. Είναι ότι Χατζηδάκης Θεοδωράκης, αυτοί οι δύο. Και ότι εκτός από τα αριστουργήματα που έχουν γράψει τα δικά τους, που ήταν σε μια σύντομη χρονική διάρκεια, έδωσαν σε δεκάδες άλλους τραγούδια και τους έκαναν διάσημους, ακόμα και σε εμάς, μια και ξεκίνησαν με τραγούδι των Beatles, οι Rolling Stones. Ποια να είναι η τελευταία φορά που βρέθηκε ο Mick Jagger με τον Paul McCartney? Αν υπολογίσουμε μια live εμφάνιση, τότε είναι στις 4 Ιουνίου του 2012 στην συναυλία για το Diamond Jubilee της Βασίλισσας Ελισάβετ, έξω από το παλάτι του Μπάκιγχαμ, που τραγούδησαν πάρα πολύ, και δίπλα-δίπλα ήταν, ή σχεδόν κοντά, ο McCartney με τον Mick Jagger. Όμως η τελευταία φορά που ήταν σε δίσκο, το ίδιο έχει συμβεί και από τους Stones για τους Beatles, έγινε το 1967. Ηχογραφήθηκε στις 21 Ιουνίου του 1967 το τραγούδι, και βγήκε τον Αύγουστο του 1967. Είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Rolling Stones, αρκετά πρωτοποριακό, με ηχητικά εφέ και με το μέλλοντρον από τον Brian Jones. Και δεν είναι μόνο ότι είναι ο Paul εκεί, είναι και ο Lennon. John Lennon και Paul McCartney των Beatles, σε αυτό εδώ των Rolling Stones.

ακούσουμε όμως και λίγο από την δεύτερη πλευρά αυτού του δίσκου των 45 στροφών, γιατί και σε αυτό τον Dandelion συμμετέχει ο Λένον και ο Μακάρνεϊ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του ορμούς και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στη θαλάσσια οδό, δήλωσε σήμερα στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, απαντάει το Ιράν. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, επισημένοντας ότι με τις παρεμβάσεις της η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης και την ανάγκη κοινής τάσης ενάντια στη βία και τη διχόνοια τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα και στην τραγωδία της Μαρφίν. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, 4χρονο παιδί έπειτα από πτώσεις σε πισίνα στην Καστοριά. Πάνω από 20 τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Στο νοσοκομείο παραμένουν 12 ασθενείς. Ξεκινάει ελέγχους εωδής σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Χωρίς πλέον ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά αποεκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες στη Νέα Κερασιά Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το δημοφιλέστερο άλμπουμ αυτή την εβδομάδα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού είναι από την τραγουδίστρια που άλλαξε τα πάντα στη μουσική και που ξεκίνησε στις αρχές δεκαετίας του 80. Είναι φοβερό ότι η Μαντόνα, κρατώντας το δικό της στυλ πάντοτε, παίζοντας χορευτική μουσική, χωρίς να αλλάζει το στυλ καθώς μεγαλώνει όπως όλοι μας, καταφέρνει με τους δικούς της όρους και με το ταλέντο που έχει κάθε φορά να βρίσκει και σωστούς παραγωγούς, αλλά και η ίδια. Τι σημαίνει, δεν μπορεί να σε κάνουν μόνο η παραγωγή αν δεν είσαι μόνος και εσύ, αν δεν έχεις ταλέντο, να κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ που έχει και θετικές κριτικές και την ανέβασε στο νούμερο 1 και Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στη Βρετανία ιδιαίτερα είναι η τραγουδίστρια που έχει για 4 συνεχόμενες δεκαετίες από ένα νούμερο 1 άλμπουμ. Στην Αμερική έφτασε τα 10 νούμερο 1 άλμπουμ στην καριέρα της, κάτι που ελάχιστες τραγουδίστρες το έχουν πετύχει από το 50 και μετά. Το τραγούδι που θα παίξω μας πάει πίσω στην εποχή της Donna Summer, γιατί από εκεί είναι οι ρίζες του τραγουδιού που θα ακούσουμε. Λίγο από το πώς ήταν το Love to Love You Baby, το I Feel Love, 75-77, πρώτη εποχή της disco. Η disco που, όπως λέμε συνέχεια, τόσο πολύ κατηγορήθηκε τότε, αλλά είναι παντού. Είναι παντού, όχι μόνο από τη Μαντόνα, αλλά και από όλες τις νέες τραγουδίστριες και τραγουδιστές. Ο Guardian έγραψε για το τραγούδι αυτό διακριτικά ελκυστικό, εξαιρετικά καλοφτιαγμένο και έργο ανθρώπων που πραγματικά κατανοούν και αγαπούν την house μουσική.

Μαραντόνα το 2026, που όμως συνεχίζουν να βγαίνουν όπως είναι φυσιολογικό νέες φωνές. Έχουμε το ντεμπούτο άλμπουμ μιας Αγγλίδας τραγουδοποιού που το όνομά της είναι Σιένα Σπάιρο. Είχε ξεκινήσει με 2-3 σίγγλ, κυκλοφόρησε το άλμπουμ στις αρχές του μήνα και κατάφερε να έχει επιτυχία και στην Βρετανία, που είναι η πατρίδα της, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά για να δούμε τι θα περιμένουμε από την Σιένα Σπάιρο. Από το άλμπουμ λοιπόν, που έχει τίτλο The Visitor. Είναι κάπως επηρεασμένο από τη soul και την συμφωνική pop.

Great Expectation από την νεοφερμένη Σιένα Σπάιρο. Θα την προσέξουμε τους επόμενους μήνες για τη συνέχεια που θα έχει. Δεν έχει κακή φωνή. Πέθανε από πτώση στο σπίτι του ο Calvin Hayes, από τους ιδρυτές του συγκροτήματος Johnny Hay Jazz. Και φαντάσου τώρα, από ένα τέτοιο ατύχημα έφυγε από τη ζωή, ήταν 63 ετών, έπαιζε όργανο, drums στο συγκρότημα, ήταν γιος του Mickey Most, μεγάλος παραγωγός στην Βρετανία ιδιαίτερα αυτός και στην Αμερική. Αυτός είχε φτιάξει το συγκρότημα ο Hayes μαζί με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος Johnny Hay Jazz. Ήταν 1986-87 όταν ακούγατε από αυτήν την εκπομπή αυτό εδώ.

Johnny Hay Jazz από τις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Και το επόμενο είναι από τη δεκαετία του 80, από έναν άλλο μουσικό από το χώρο της jazz είναι αυτός, που έφυγε από τη ζωή προχθές, ο Rodney Franklin. Ήταν ένας από τους πολύ δημοφιλείς πιανίστες της jazz στη δεκαετία του 80. Ήταν ένα μεγάλο ταλέντο που έπαιξε ρόλο στην άνοδο της jazz στα χρόνια του και του R&B. Κάτι ανάλογο ήταν μεταξύ αυτών των δύο η μουσική του στα χρόνια της δεκαετίας του 70 και του 80. Είχε γεννηθεί στο Berkeley της Καλιφόρνια το 58. Ήταν παιδί θαύμα. Είχε παίξει με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες στα νεανικά του χρόνια, όπως Freddie Hubbard και Marlena Shaw, και μετά ηχογράφησε μια σειρά από άλμπουμ στις δεκαετίες του 70, 80 και 90. Ένα από αυτά τα τραγούδια του μπήκε στα 10 πρώτα της Αγγλίας και πούλησε πάνω από 300.000, πολύ μεγάλο νούμερο για ανάλογο τραγούδι. Ο Rodney Franklin.

στην Αγγλία. Αυτό που ακούμε, The Groove, Rodney Franklin. Όμως και από ένα άλλο συγκρότημα, ξεχασμένο τώρα πια, μόνο όσοι είχαν ακούσει τα τραγούδια του 60 θυμούνται τους Gary Puckett and the Union Gap. Ας μου στείλει κάποιος μήνυμα αν τους ξέρετε, τους Gary Puckett and the Union Gap. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα σημερινά μηνύματα. Ιδιαίτερα ευχάριστο ήταν ένα μήνυμα που ήρθε από έναν φίλο που έχουν περάσει τώρα, έρχονται πολύ και πολλά καινούργια, που άκουσε στο Air Techo το αφιέρωμα της περασμένης εβδομάδας για το Μόρισε. Αν δεν το έχετε ακούσει, καλό είναι να το ακούσετε. Λοιπόν, ένας από τους Gary Puckett and the Union Gap έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών στις 6 Ιουλίου λόγω επιπλοκών και νεφρική ανεπάρκεια και νόσο του Αλτσχάιμερ, 80 ετών βέβαια. Ήταν drummer του συγκροτήματος Gary Puckett and the Union Gap. Ήταν στο προσκήνιο αυτό το συγκρότημα για πάρα πολύ καιρό. Συνεχόμενες επιτυχίες μετά, στο δεύτερο κυρίως, στα δεύτερα

πακέτο είναι Union Gap. Και βέβαια τους θυμόσαστε, αρκετά μηνύματα έχουν έρθει. Άλλοι ξέρουν το τραγούδι αλλά δεν ήξεραν το συγκρότημα, αλλά οι περισσότεροι ξέρουν το συγκρότημα. Ο Ιωάννης μάλιστα έχει πάρει και το άλμπουμ τους, από ό,τι μου λέει. Μάλλον μπορεί να είναι εκείνο το άλμπουμ που είχα κυκλοφορήσει εγώ με ένα περίεργο πολύ ψηλό εξώφυλλο όταν ήμουν στην Music Box εκεί προς το τέλος της δεκαετίας του 60. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Αύριο είναι 60, αλλά δεν είναι τα συνηθισμένα του 60. Πεπίνω

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αμπή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
1: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
3: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
1: Δημήτρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθ Νητή, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιλος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
1: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
6: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Aegeo Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμόπολης είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Έχασε τη ζωή του ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στο περιστατικό είχαν κριθεί προφυλακιστέοι μετά από τις πολύαιρες απολογίες τους. Δύο βραδιές αφιερωμένες στην ιστορική μνήμη, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που μέσα από τη δοκιμασία της προσφυγιάς θεμελίωσαν την Ερμούπολη και χάρισαν στην πόλη το όνομά της. Πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοθεσία της πόλης το Λύκειο των Ελληνίδων Σύρου σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης και την Ιερά Μητρόπολη Σύρου. Στο διήμερο αυτό των ιστορικών αναπαραστάσεων με τον τίτλο «Ερμούπολη, η ιστορία ζωντανεύει» συμμετείχαν ο θεατρικός όμιλος Οσουρής, ο Σύλλογος Μικρασιατών Σύρου, πολιτιστικοί και κοινωνικοί σύλλογοι του νησιού καθώς και δεκάδες εθελοντές, αποτείοντας φόρο τιμής στους ανθρώπους που δημιούργησαν τη σύγχρονη Ερμούπολη. Η ιστορία της Ερμούπολης αποκτά ξανά φωνή μέσα από τα αυθεντικά της τεκμήρια σε μια ξεχωριστή έκθεση που διοργανώνει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Σύρου Ερμούπολης στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ονοματοθεσία της πόλης. Η έκθεση με τίτλο «Τεκμήρια και μνήμες, η Ερμούπολη μέσα από την ιστορική καταγραφή», τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στο χώρο της Παιδικής Βιβλιοθήκης, αποτελεί ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο, αναδεικνύοντας την πορεία της Αρχόντισσας των Κυκλάδων μέσα από σπάνιο αρχαιακό υλικό, ιστορικά έγγραφα, έντυπα και φωτογραφίες. Στο πλαίσιο των επετειακών εορτασμών των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Αλέξανδρος Αθανασίου υποδέχθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο τον Δήμαρχο Ψαρών, Κωνσταντίνο Βρατσάνο. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του νησιού ότι λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών διακόπτεται η κυκλοφορία και απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων στην Ποσειδονία της Σύρου από τη συμβολή της οδού Αμαλίας με ανώνυμη οδό έως τη συμβολή με την οδό Μερόπης, την Τετάρτη 15 Ιουλίου κατά τις ώρες 7.30 το πρωί ως 11 το πρωί. Τη δυνατότητα λήψης ποσού που πιθανότητα να φτάσει έως και τα 4 εκατομμύρια ευρώ για κάλυψη σημαντικού μέρους των οφειλών της ΔΕΗ Σύρου προς τη ΔΕΗ διαφαίνεται να έχει η δημοτική επιχείρηση σύμφωνα με όσα δηλώνει ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Αλέξανδρος Αθανασίου. Ο Εμπορικός Σύλλογος Σύρου ενημερώνει ότι οι θερινές εκτόσεις άρχισαν σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. 70χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από μικρό Κολπίσκο στην περιοχή του Μέγα Γιαλού στη Σύρο, όπου είχε μεταβεί για να κολυμπήσει. Ολοκληρώθηκε η επισκευή της μονάδας αφαλάτωσης στην Ποσειδονία μετά από βλάβη και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία. Το Σάββατο 18 Ιουλίου εγκαινιάζεται στην αίθουσα Γιάννη και Ελένης Βάτη στην Ερμούπολη η έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Μποκόρου με τίτλο «Δύο κεριά μεσοπέλαγα». Γενικά έθυρος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 ως 6 υποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
1: Ανθρωποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: 그때는 알 수 없었지요. 왜 나에게 이런 일들이 일어나는지.
4: 어쩌면 저주가 아닐까? 라고도 생각해봤지만
3: 난 그저
4: 17을 살던 중이었어요.
3: 비가 찢어질 듯 매미가 울던 1999년의 여름밤. 혹독하고 푸르던 계절을 깊게 긁고

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Έχασε τη ζωή του ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στο περιστατικό είχαν κριθεί προφυλακιστέοι μετά από τις πολύερες απολογίες τους. Δύο βραδιές αφιερωμένες στην ιστορική μνήμη, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που μέσα από τη δοκιμασία της προσφυγιάς θεμελίωσαν την Ερμούπολη και χάρισαν στην πόλη το όνομά της. Πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοθεσία της πόλης

0: Το Λύκειο των Ελληνίδων Σύρου σε στη διοργάνωση με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης και την Ιερά Μητρόπολη Σύρου. Στο διήμερο αυτό των ιστορικών αναπαραστάσεων με τον τίτλο «Ερμούπολη, η ιστορία ζωντανεύει» συμμετείχαν ο θεατρικός όμιλος «Ο Σουρής», ο Σύλλογος Μικρασιατών Σύρου, πολιτιστική και κοινωνική σύλλογη του νησιού, καθώς και δεκάδες εθελοντές, αποτείοντας φόρο τιμής στους ανθρώπους που δημιούργησαν τη σύγχρονη Ερμούπολη. Η ιστορία της Ερμούπολης αποκτά ξανά φωνή μέσα από τα αυθεντικά της τεκμήρια σε μια ξεχωριστή έκθεση που διοργανώνει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Σύρου Ερμούπολης στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ονοματοθεσία της πόλης. Η έκθεση με τίτλο «Τεκμήρια και μνήμες, η Ερμούπολη μέσα από την ιστορική καταγραφή», τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στο χώρο της Παιδικής Βιβλιοθήκης, αποτελεί ένα μοναδικό ταξίδι στο χρόνο, αναδεικνύοντας την πορεία της αρχόντισσας των Κυκλάδων μέσα από σπάνιο αρχαιακό υλικό, ιστορικά έγγραφα, έντυπα και φωτογραφίες. Στο πλαίσιο των επετειακών εορτασμών των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Αλέξανδρος Αθανασίου υποδέχθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο τον Δήμαρχο Ψαρών, Κωνσταντίνο Βρατσάνο. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του νησιού ότι λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών διακόπτεται η κυκλοφορία και απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων στην Ποσειδονία της Σύρου από τη συμβολή της οδού Αμαλίας με ανώνυμη οδό έως τη συμβολή με την οδό Μερόπης την Τετάρτη 15 Ιουλίου κατά τις ώρες 7.30 το πρωί ως 11 το πρωί. Τη δυνατότητα λήψης ποσού που πιθανότητα να φτάσει έως και τα 4 εκατομμύρια ευρώ για κάλυψη σημαντικού μέρους των οφειλών της ΔΕΙΑ Σύρου προς τη ΔΕΗ διαφαίνεται να έχει η Δημοτική Επιχείρηση σύμφωνα με όσα δηλώνει ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Αλέξανδρος Αθανασίου. Ο Εμπορικός Σύλλογος Σύρου ενημερώνει ότι οι θερινές εκπτώσεις άρχισαν σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. 70χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από μικρό κολπίσκο στην περιοχή του Μέγα Γιαλού στη Σύρο, όπου είχε μεταβεί για να κολυμπήσει. Ολοκληρώθηκε η επισκευή της μονάδας αφαλάτωσης στην Ποσειδονία μετά από βλάβη και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία. Το Σάββατο 18 Ιουλίου εγκαινιάζεται στην αίθουσα Γιάννη και Ελένης Βάτη στην Ερμούπολη η έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Μποκόρου με τίτλο «Δύο κεριά μεσοπέλαγα». Γενικά έθυρος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 ως 6 υποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Αβίλ Φέστιβαλ στις Κυκλάδες.
1: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
0: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
2: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
0: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθ Νητή, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
3: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
0: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
5: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα, στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
6: Εδώ, η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
7: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
6: Get the music right.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Έχασε τη ζωή του ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στο περιστατικό είχαν κριθεί προφυλακιστέοι μετά από τις πολύερες απολογίες τους. Δύο βραδιές αφιερωμένες στην ιστορική μνήμη, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που μέσα από τη δοκιμασία της προσφυγιάς θεμελίωσαν την Ερμούπολη και χάρισαν στην πόλη το όνομά της. Πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοθεσία της πόλης το Λύκειο των Ελληνίδων Σύρου σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης και την Ιερά Μητρόπολη Σύρου. Στο διήμερο αυτό των ιστορικών αναπαραστάσεων με τον τίτλο «Ερμούπολη, η ιστορία ζωντανεύει» συμμετείχαν ο θεατρικός όμιλος «Ο Σουρής», ο Σύλλογος Μικρασιατών Σύρου, πολιτιστικοί και κοινωνικοί σύλλογοι του νησιού, καθώς και δεκάδες εθελοντές, αποτείοντας φόρο τιμής στους ανθρώπους που δημιούργησαν τη σύγχρονη Ερμούπολη. Η ιστορία της Ερμούπολης αποκτά ξανά φωνή μέσα από τα αυθεντικά της τεκμήρια σε μια ξεχωριστή έκθεση που διοργανώνει η Δημοτική

0: Βιβλιοθήκη Δημοσίου Ερμούπολης στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ονοματοθεσία της πόλης. Η έκθεση με τίτλο «Τεκμήρια και μνήμες, η Ερμούπολη μέσα από την ιστορική καταγραφή», τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στο χώρο της Παιδικής Βιβλιοθήκης, αποτελεί ένα μοναδικό ταξίδι στο χρόνο, αναδεικνύοντας την πορεία της Αρχόντισσας των Κυκλάδων μέσα από σπάνιο αρχαιακό υλικό, ιστορικά έγγραφα, έντυπα και φωτογραφίες. Στο πλαίσιο των επετειακών εορτασμών των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Αλέξανδρος Αθανασίου υποδέχθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο τον Δήμαρχο Ψαρών, Κωνσταντίνο Βρατσάνο. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του νησιού ότι λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών διακόπτεται η κυκλοφορία και απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων στην Ποσειδονία της Σύρου από τη συμβολή της οδού Αμαλίας με ανώνυμη οδό έως τη συμβολή με την οδό Μερόπης την Τετάρτη 15 Ιουλίου κατά τις ώρες 7.30 το πρωί ως 11 το πρωί. Τη δυνατότητα λήψης ποσού που πιθανότητα να φτάσει έως και τα 4 εκατομμύρια ευρώ για κάλυψη σημαντικού μέρους των οφειλών της ΔΕΗ Σύρου προς τη ΔΕΗ διαφαίνεται να έχει η δημοτική επιχείρηση σύμφωνα με όσα δηλώνει ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Αλέξανδρος Αθανασίου. Ο Εμπορικός Σύλλογος Σύρου ενημερώνει ότι οι θερινές εκπτώσεις άρχισαν σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. 70χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από μικρό κολπίσκο στην περιοχή του Μέγα Γυαλού στη Σύρο, όπου είχε μεταβεί για να κολυμπήσει. Ολοκληρώθηκε η επισκευή της μονάδας αφαλάτωσης στην Ποσειδονία μετά από βλάβη και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία. Το Σάββατο 18 Ιουλίου εγκαινιάζεται στην αίθουσα Γιάννη και Ελένης Βάτη στην Ερμούπολη η έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Μποκόρου με τίτλο «Δύο κεριά μεσοπέλαγα». Γενικά έθυρος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4-6 υποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Σ' αγάπησα.
1: Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς, μαζί μου γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές, πως με μεθάει η εξαστεριά.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ακροποδίτη Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδίτη Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδίτη Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
3: Εμάλα. Το νου σας, ρε μπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

τρίψε το δάκρυ με το μαντήλι σου να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
1: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
3: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
1: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητή, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
1: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
6: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
7: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Πέρασαν αρκετά χρόνια και πολλά άλμπουμς για να γνωρίσουν την διεθνή επιτυχία. Η Simple Minds ήρθε με το 7ο τους άλμπουμ Once Upon a Time, το τραγούδι Don't You και φυσικά το Alive and Kicking που μόλις ακούσαμε. Γιώργος Περής ως τις 12, Rock O'Clock απόψε στη Σκωτία και έρχονται οι Marillion.

Ο αρχηγός τους είναι Σκοτσέζος, ο Φις. Η μπάντα είναι η Marillion. Πήραν το όνομά τους από το κλασικό μυθιστόρημα του Tolkien, Silmarillion. Το Cayley, η μεγαλύτερη τους επιτυχία, φανατική οπαδή των Genesis, όπως καταλάβαμε και από τις μουσικές. Στη Σκωτία είμαστε απόψε και είναι οι Proclaimers.

I'm gonna be 500 miles. Οι Proclaimers, το ντουέτο των δίδυμων αδελφών Charlie και Greg Reed, και η μεγαλύτερη τους ίσως επιτυχία, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από το δεύτερο τους άλμπουμ του 1988. Ακολουθεί ο Mitch Ure, ο μουσικός που ξεκίνησε με τους πολύ επιτυχημένους Ultravox τη δεκαετία του 70 και μετά τη διάλυση του συγκροτήματος συνέχισε την solo καριέρα του με μεγαλύτερη του επιτυχία, το If I Was.

Αυτός ήταν ο Mitch Ure και το If I Was, ένα τραγούδι στο οποίο συμμετέχει στο μπάσο και ο Mark King, τον Level 42. Αιγαίο Live 95 και 8, Γιώργος Περής, ως τις 12. Απόψε μουσική από τους Σκοτσέζους Rockers και φυσικά και αυτό.

το Fisherman's Blues και το ομότιτλο τραγούδι, τέταρτο άλμπουμ των σπουδαίων αγαπημένων και στην Ελλάδα σκοτσέζων Waterboys. Εδώ είναι ακόμη ενεργή η πάντα που ξεκίνησε το 1981 με φυσικά μόνο μέλος από την αρχική σύνθεση, τον φοβερό και τρομερό Mike Scott. Μαθαίνουμε ότι ετοιμάζουν νέα δουλειά, ο τίτλος έχει ήδη γίνει γνωστός, λέγεται Life, Death and Dennis Hopper, μέσα στο 2025 νέοι Waterboys. Το επόμενο έρχεται από τον Σκοτσέζο επίσης Jerry Rafferty και είναι το κλασικό του Baker Street.

Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος στο ταξίδι μας στη Σκωτία με μια παραδοσιακή μελωδία, το Highland Cathedral από τους The Lone Piper. Μια μελωδία, μια σύνθεση που προτάθηκε αργότερα για να γίνει και ο εθνικός ύμνος της Σκωτίας, χωρίς όμως επιτυχία. Συνεχίζουμε με την μπάντα που δημιουργήθηκε το 1977, τους Skids και το Charade.

Είμαστε εδώ Δευτέρα και Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ. Γιώργος Περής στον Αιγαίο Live 95 και 8. Μουσικό το ταξίδι μας στην Σκωτία απόψε. Και μετά τους Skids πάμε στην Katie Tunstall. Το 2004 εμφανίστηκε στο μουσικό προσκήνιο με το άλμπουμ της Eye to the Telescope και η μεγάλη της επιτυχία από εκείνη την εποχή Suddenly I See.

Ήταν η Katie Tunstall. Πάμε σε ένα συγκρότημα το οποίο περιλαμβάνει αρκετούς μουσικούς, αλλά ο αρχηγός τους είναι Σκοτσέζος. Μιλάμε για τους Progressive Rockers Jethro Tull και τον υπέροχο κύριο Ian Anderson, που γεννήθηκε στη Σκωτία το 1947, και ένα τραγούδι το οποίο αρκετά θυμίζει σκοτσέζικες μελωδίες, είναι το Living in the Past.

Το κλασικό Living in the Past από τους Jethro Tull. Συνέχεια, Hue and Cry. Ένα ακόμη ντουέτο μετά τους Proclaimers που αποτελείται από αδέλφια, τους Pat και Greg Kane, δημιουργήθηκαν το 1983. Ένα από τα πιο γνωστά τους και επιτυχημένα τραγούδια τους είναι αυτό του 87, το Labor of Love, που έφτασε μέχρι το νούμερο 6 στο βρετανικό chart εκείνη τη χρονιά.

0: wanna work for you no more.
1: Ακούσαμε τους Hue and Cry. Συνέχεια με ένα τραγούδι βασισμένο σε κλασική σκοτσέζικη μελωδία. Το The Green Hills of Tyrol ενέπνευσε τον Andy Stewart να γράψει το A Scottish Soldier το 1961. Το τραγούδι γνώρισε σχετική επιτυχία και μιλά για έναν σκοτσέζο στρατιώτη που επιθυμεί να γυρίσει πίσω στον λόφο της πατρίδας του παρά να πεθάνει στη μάχη.

Από την κλασική σκοτσέζικη μελωδία ακούσαμε τον Andy Stewart στο Scottish Soldier και πάμε στους The Blue Nile από τη Γλασκόβη και το πολύ γνωστό τους Tinseltown in the Rain, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα τραγούδια τους που είναι μια οδή στην πατρίδα τους και την πόλη τους, τη Γλασκόβη.

0: Τηλεφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος, Φλωράνς, είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες. Πα!

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Stop it! Stop it! Stop it!
1: Ένα κλασικό παραδοσιακό σκοτσέζικο τραγούδι και με την σκοτσέζικη προφορά από τις αρχές του 20ου αιώνα ακούσαμε μόλις τώρα. Ήταν το Stop Your Tickling Joke από τον Harry Lauder. Στην Σκωτία είμαστε απόψε και ακούμε παραδοσιακά και σύγχρονα τραγούδια της χώρας και συνεχίζουμε με την Julian Taylor και το Loch Lomond Amazing.

Αιγαίο Live 95 και 8, Γιώργος Περής ως τις 12 και ήταν η Julian Taylor. Συνεχίζουμε τώρα με τους The McDonald Brothers να διασκευάζουν μια ακόμη παραδοσιακή σκοτσέζικη μελωδία. Το Flower of Scotland γράφτηκε τη δεκαετία του 60 από τον Roy Williamson και αναφέρεται στην νίκη του σκοτσέζου βασιλιά Robert κατά του Βρετανού Εδουάρδου Δευτέρου στη μάχη του Bannockburn το 1314, το λουλούδι της Σκωτίας.

Ήταν η McDonald Brothers. Ακολουθεί ο Frankie Miller. Το 1979 έγραψε και ηχογράφησε το When I'm Away From You, κλασικός country παραδοσιακός σκοτσέζος καλλιτέχνης. Το τραγούδι αργότερα διασκεύασε η Kim Carnes το 1981. Το When I'm Away From You έφτασε στο νούμερο 1 στο country chart της Σκωτίας.

Αυτός ήταν ο Φράνκι Μίλλερ και συνεχίζουμε με ένα ποίημα που γράφτηκε περίπου το 1700 από τον Σκοτσέζο ποιητή Robert Burns. Μελοποιήθηκε από γνωστούς καλλιτέχνες Βρετανούς όπως η Fairground Attraction και ο Steve Harley. Είναι το A Phone Kiss και το ακούμε τώρα από τον SJ Wood.

Αιγαίο Live 95,8, το ραδιόφωνο του Δημοσίου Ερμούπολης. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο στο www.aegeolive.gr. Εκεί βρίσκεται το πρόγραμμα με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές και φυσικά αρκετές είναι και σε podcast για να ακούτε όποτε θέλετε και μπορείτε. Εδώ εμείς είμαστε ταξίδι στη Σκωτία με παραδοσιακές μελωδίες αλλά και ροκ κομμάτια. Έτσι φτάνουμε στους Pilot. Το 1974 ηχογραφούν το Magic, ένα τραγούδι όπως δήλωσαν τότε εμπνευσμένο από την Ανατολή στο Blackford Hill του Εδιμβούργου.

μαγική η Ανατολή στο Εδιμβούργο. Τραγούδησαν εδώ η Pilot. Για την συνέχεια έρχεται ένα αγόρι από την Γλασκόβη. Είναι ο Duncan McCrone και τραγουδά το κλασικό του και πιο επιτυχημένο του Just a Glasgow Boy.

Just a Glasgow Boy. Είμαστε Σκωτία και πάμε σε μια σύνθεση του Mark Jordan και του John Capek, οι οποίοι έγραψαν το Rhythm of My Heart, το οποίο τραγούδησε και έκανε μεγάλη επιτυχία ο Rod Stewart το 1991. Το 1996 το διασκεύασαν οι Run Rig. Πρόκειται για μια σκοτσέζικη κέλτικη rock μπάντα που τους ακούμε τώρα στο Rhythm of My Heart.

Το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι των Waterboys, The Hole of the Moon, το όλον του φεγγαριού. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 ήταν 1985 και το κλασικό τους άλμπουμ This is the Sea. Με λίγα λόγια για το τελευταίο ημίωρο και τις μεγαλύτερες, τα πιο γνωστά ονόματα από Σκωτία, με αφορμή το μουσικό μας ταξίδι εκεί, ο Τζέρι Ράφερτι και τώρα ξανά με τον Night Owl.

ήταν ο Τζέρι Ράφερτι. Και πάμε στο 1991 για να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από τους Blue Nile, το Saturday Night και το άλμπουμ τους Hats.

και απόψε διαλέγουμε κάτι διαφορετικό εδώ στον Αιγαίο Live 95 και 8. Για λίγη ώρα ακόμη Rock O'Clock, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή από τις 10 ως τις 12. Μετά τους Blue Nile, ένα ακόμη τραγούδι για τους από τους Proclaimers, είναι το Sunshine on Leith.

Η ώρα πλησιάζει 12 με τους απότους Proclaimers. Θα κλείσουμε με ένα ακόμη κλασικό κομμάτι των Simple Minds. Είναι το Belfast Child. Ήταν ο Γιώργος Περής, ένα μουσικό ταξίδι στη Σκωτία. Απόψε, μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

Ήταν ένα ζεστό καλοκαιριάτικο μεσημέρι. Η ντομάτα ακουμπισμένη στο ταψί ένιωθε ένα τεράστιο κενό μέσα της. Η πιπεριά καταπράσινη σαρκώδης γύρισε στο ρύζι και του είπε «Με γεμίζεις».

χαϊδεύει τη σιωπή. Ο φόρος της διάνοιας πληρώνεται μ' αγρύπνια. Αγρύμινε και κρύβε.

Signore, signori, nei miseri,

μια φορά κι έναν καιρό σε ένα σπιτάκι με φως και αδράχτη. Μια φορά κι έναν καιρό εκεί ήταν ένας άνθρωπος που του κόσμου τα λάτι φιλούσε.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως